0: Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.
1: Πότε θα έρθει ο κλειδονάς, η νύχτα του Αγιάννη, να πάω κι εγώ στην πηγή με τα άλλα τα κορίτσια. Να ρίξω το βραχιόλι μου, να δω το ρίζικό μου, κι όταν θα σβήσουν οι φωτιές κι όλοι θα πάνε για ύπνο.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Όσοι δεν οσπιθόλιοντας τα αίματα και τρέχουν, στο στήθος του και στο μερί και το κορμί του βρέχουν, εμούγκρισε ταράχτη και τσεσά λιοντάρι αγριεύγει και ένα βαρύ του κριτικού τόπο να βρει γυρεύγει. Εδάκανε τα χείλη του, μέσα η καρδιά του βράζει, δράκοντας κι όχι ανθρωπινό το πρόσωπο του μοιάζει. Εμάζωξε σαν το θεριό όλη τη δύναμή του κι όσο μπορεί ψηλά ψηλά σηκώνει το σπαθί του κι από όχι τρέχει απάνω του με τα γριωμένο χέρι και ξάμωσε να του βαρύ στη κεφαλή στα μέρη. Κι ο κριτικός ο γλίγορος σηκώνει το σκουτάρι, βάνει τον μπρος στην κεφαλή την κοπανιά να πάρει. Και πέφτει κάτω το μισό, τ' άλλο μισό πομένει, και βρέθηκε τη χέρα του λιγάκι λαβωμένη.
3: Τότε σαν

0: 104,4.
1: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε ότι θα έχει το γάλα, ρε πω.

0: faci, număr fula.
1: Și-amida
0: mă bocreni, ce s-a n-ar și s-a nula.
2: Τότες εγώ εξάμωσα για να τη μαγνητήξω. Τέτοια είναι χούγια ζόρικα που κάμουν στη σιτία. Μα το Θεό σας λέγω, δεν κάμαμε χαΐρι.

μια αγωνία καθημερινή. Για τη γωνία σε λιτανία βγάζουνε μία νυμφωμανία.

0: Αϊκά.
1: Μωσέ φτέρπι. Ατός ο τολαντουρτζής με το μουστάκ το ερούζεν αυκά και σκούτωνα παν και ετσέριζεν τα λόματα ο κατσιφάρας έτον. Μου η ανασέματον είναι ραξία.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. 104.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Εσείς μας εμπιστευτήκατε. Και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
6: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
5: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
6: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπωλείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
5: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Ναρατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
6: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
7: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό.
10: Κοκτέιλς.
11: Μουσική και party vibes.
10: Μέχρι αργά.
11: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας, λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
10: Καλίν.
11: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
10: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
12: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
13: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
14: Αύριο ξημερώνει η μεγάλη ημέρα για χιλιάδες νοικοκυριά που παραμένουν και περιμένουν να ενημερωθούν για το πώς θα στοιχήσει φέτος η θέρμανση του σπιτιού τους. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, τα δεδομένα της Εθνούς και της εγχώριας τιμής του ντίζελ 13 Οκτωβρίου θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων στην επιδότηση θέρμανσης και συγκεκριμένα ποια θα είναι η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και ποια θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Και αν είναι να το περιμένουμε αυτό αύριο που θα είναι 3 και 13, τότε σίγουρα. Το θέμα της γαντεμιάς φαίνεται ότι παραμένει ιδιαίτερα πάρα πολύ εδώ στη χώρα μας. Πάντως, με τα σημερινά δεδομένα, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν γύρω στο 1,96 ευρώ το λίτρο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται όμως η επιδότηση των 20 λεπτών που ήδη καλύπτει το πετρελαίο κίνησης. Γνωστόν, η διαφορά πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης είναι χαμηλότερη κατά 13 λεπτά. Συν το ΦΠΑ το 24% και το συνήθως μικρότερο περιθώριο κέρδους εταιριών και πρατηρίων. Τώρα, πρόθεση του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι χαμηλότερη από τα 1,75 που έκλεισε η περσινή περίοδος. Θέρμανση με αυτό το δεδομένο, τα σενάρια και για τις επιδοτήσεις στην αντλία, άρα και η τιμή εκκίνησης του επιτελείου θέρμανσης για 15 Οκτωβρίου είναι τα εξής. Τιμή εκκίνησης 1,71. Πιο ήπιο δημοσιονομικά σενάριο, τιμή κίνησης 1,61, αυτό ισοδομή με πλέον επιδότηση στην αντιλία κατά 35 λεπτά και τιμή κίνησης 1,141, το πιο απαιτητικό δημοσιονομικά σενάριο καθώς προϋποθέτει πρώτη επιδότηση 55 λεπτών, από τα οποία τα 45 λεπτά θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό. Τα έχει ο προϋπολογισμός ή δεν τα έχει? Και βέβαια μιλάμε για ένα πετρέλαιο θέρμανσης που σε εμάς εδώ πέρα στο νότο, στην Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη δεν είναι και πάρα πολύ ακόμα σε τι η απέτησή του και η ανάγκη μας να ζαθούμε, αλλά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας πραγματικά το κρύο έχει ήδη κάνει τα μηνιαία έξοδα των επιχειρήσεων και των οικογενειών πιο αυξημένα, διότι εμείς εδώ μπορεί να έχουμε ακόμα 25-28 αριά, αλλού όμως η μέρα ξημερώνει με 2 και 3 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πείτε και στον οροπέδιο λαστείου, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 2 βαθμούς. Okay, αυτό κρατάει για λίγο, μετά όμως με κάποιο τρόπο η μέρα ζεσταίνει. Όχι πως το οροπέδιο λαστείου και άλλες ορεινές περιοχές δεν χρειάζονται μια κάποια θέρμανση, αλλά όχι αυτά και αυτές τις απαιτήσεις που έχει η Βόρειος Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, νέα εβδομάδα, νέα ημέρα. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10 καθημερινά, όπως κάνουμε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ενώ από σήμερα η εκπομπή θα μεταδίδει και σε επανάληψη 2 με 4 το μεσημέρι. Οπότε, όσοι μας ακούτε το μεσημέρι, να ξέρετε ότι ήδη έχουμε πει εμείς καλημέρα μας λίγο νωρίτερα. Δεύτερα λοιπόν σήμερα, ο μήνας έχει 12, Αγίου Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Σημεών, του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίνου Ασκητού εν Κύπρο, τη μέρα δοξία μας, χρόνια πολλά στον Ανδρομάχη, στη Μάχη, στη Μαχούλα, στον Ανδρόμαχο, στον Μάχο, στον Σημεών, στον Σημεώνη, στον Σίμο, Σημεωνή, στην Σίμη, στο Βαλάντι και στο Βαλάντι που σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Αυγού, όπως επίσης και Παγκόσμια Μέρα Αρθρίτιδας. 7:30 ανέτειλε ο ήλιος, θα δύσει 52 μετά από τις 6. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και σας πρωτή γενέθλια ή κάτι άλλο σημαντικό σαν σήμερα να γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και στο φίλο μου τον Αβραάμ. Λάκι που έχει σήμερα γενέθλια, προχθές και τη γιορτή του. Διπλές γιορτές, Αβραάμ, κοντά κοντά. Οπότε, διπλά να σε χαιρόμαστε, να είσαι γερός και δυνατός, αισιόδοξος και πάντα, πάντα αυτός που πραγματικά είσαι. Δυνατά στερεοφωνικά και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, είμαι ο Θανάσης Κορομπίλιας και ακούτε τη μοναδική ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στα FM του Μεραμπέλου. Δεν υπάρχει άλλη τοπική ενημερωτική εκπομπή σε κανένα ραδιόφωνο της περιοχής. 2 ώρες καθημερινή στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Παγκόσμια www.104fm.gr. Ενώ είμαστε και η μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 στο Λεσιώτικο Ραδιόφωνο. 25 χρόνια και συνεχίζουμε. Καλημέρα και από το διαδίκτυο. Μας ακούτε μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες Live24 και iRadio.gr. Είμαστε μαζί μέσα και από το Facebook, ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα στην κυρία Κατίνα Ταμιολάκη. Γράφει καλημέρα Θάνο, καλή εβδομάδα, καλό ρεπορτάζ από Κατσίκια. Καλημέρα κυρία Κατίνα, καλή εβδομάδα να έχετε. Κυρία Κατίνα, κολυμβήτρια καθημερινά εκεί στο Αμμούδι. Πάει και βουτάει, πρώτα βέβαια ακούσει τη δική μας καλημέρα. Είμαστε μαζί και μέσα από το TikTok και μέσα από το Instagram. Ώρα καλή, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Νέα εβδομάδα ξεκινάει, μακάρι να είναι καλύτερα από την προηγούμενη και να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες ώστε να είναι πραγματικά παραγωγική και αποδοτική. Στα μέρη μας σήμερα, στα Ανατολική Κρήτη, θα βρεθεί και ο κύριος Τσίπρας. Όχι για να παίξει μπάσκετ, ούτε για να κάνει κάτι άλλο από την προεκλογική του έτσι πορεία έως τώρα. Θα έρθει σε επαφή με τις περιοχές που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα πριν από 10 μέρες και πιο πιθανά θα πάει ο οροπέδιο σήμερα. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για το πρόγραμμά του. Φαίνεται ότι το κόμμα ακόμα δεν έχει σταθεί επικοινωνιακά. Δεν γνωρίζουμε τίποτα επίσημο. Ό,τι ακούμε θα σας μεταφέρουμε. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση από το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Οπότε δεν έχουμε να πούμε λεπτομέρειες για ώρες, μέρη, συναντήσεις κτλ. Αν το δείτε πάντως κάποια στιγμή στον δρόμο σας, μην ξαφνιαστείτε. Υπάρχει προγραμματισμένο διήμερο στην Κρήτη. Και ειδικά θα πάει στα μέρη που έμπληξε η κακοκαιρία. Τίποτα άλλο δεν έχει το... η ατζέντα του, μόνο επαφή με τα μέρη τα συγκεκριμένα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και η εβδομάδα ξεκινάει καλά όταν έχουμε καλές τιμές. Και όταν έχουμε το Μιλονάκι, ασφαλώς και οι τιμές είναι οι καλύτερότερες. Γι' αυτό λοιπόν από σήμερα στο Μιλονάκι, σε μια σούπερ εβδομάδα η οποία ξεκινάει, θα βρείτε μεταξύ άλλων best price σκυλοτροφή 1250 γραμμάρια το τεμάχιο 1,39. Νουνού Family 1 λίτρο πλήρες το τεμάχιο 1,39 στο Μιλονάκι, ασφαλώς και μόνο. Ακόμα στο Μιλονάκι από σήμερα σούπερ εβδομάδα θα βρούμε χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια το τεμάχιο 1,99. Μπούτι κοτόπουλο κατεψυγμένο το κιλό 2,29. Πίτσα Ιφαντής 3,460 γραμμάρια το τεμάχιο 6,99. Αυτά και άλλα πολλά, καθημερινά φρέσκα φούτα και λαχανικά και πάντα εξυπηρέτηση Μιλονάκης που έρχεται στην πόρτα μας. Είτε είμαστε ιδιώτες είτε είμαστε επαγγελματίες εστίασης, 2 8 41 0 21 7 11 και ο Μιλονάκης γράφει την παραγγελία μας. Τα βάζει όλα σε σακούλες και σε μερικά λεπτά μας χτυπούν το κουδούνι. Τι άλλο θέλουμε, τι άλλο θέλουμε. Αφού έχουμε το Μιλωνάκι, τα έχουμε όλα. Μαντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης. Επειδή το 51 στον Άγιο Νικολάου και τηλεφωνικά τα πράγματά μας στην πόρτα μας, αν καλέσουμε στο 2841021711. Καλημέρα, καλή μας νέα εβδομάδα. Είμαστε μαζί για 2 ώρες και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, 2841021725 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρες, παρατηρήσεις, σχόλια. Στη διάθεση σας και το WhatsApp και το Viber της εκπομπής, αν έχετε κάτι καταγράψει, αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας, είμαστε στη διάθεσή σας. 6944-460-295. Πάμε μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας, καλημέρα σας.

είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να δούμε δύναμη από την δύναμη των άλλων, όπως επίσης είναι και πάρα πολύ σημαντικό η δύναμη η οποία ο καθένας από εμάς διαθέτει να είναι διαθέσιμη και για τον άνθρωπό του και για την κοινωνία γενικότερα. Γιατί αν συνειδητοποιήσουμε τη δυναμική που έχουμε οι πολίτες μέσα μας και οι άνθρωποι στο ψυχά μας, τότε μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε όλοι, αρκεί να τη χρησιμοποιούμε τη δύναμη αυτή για καλό σκοπό. Μόνο για καλό σκοπό. Καλημέρα και Στέλλα την Πιταρογγύλη. Καλή εβδομάδα, Στέλλα, και σε εσένα. Επίσης με χαμόγελο και γιαγιά Ηλίου, γιατί όπως φαίνεται ακόμα, ειδικά η σημερινή μέρα, θα είναι η μέρα που δεν θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα καιρικά φαινόμενα. Οπότε μια χαρά η σημερινή μέρα. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης Γραγκατσάνης, που θα έχουμε τηλεφωνικά στον αέρα μαζί μας. Αν και υπάρχει μια κάποια υποψία για κάποιες ελαφριές βροχοπτώσεις από σήμερα, είδομεν. Θα έχουμε περιγραφή του καιρού σε λίγη ώρα από τον Μιχάλη Γραγκατσάνη για να δούμε τι και πώς. Καλημέρα στην Κατερίνα Τιχουλιάρα, η οποία μας στέλνει μαντινάδες. Το έχουν να κάνουν με την ένταση που επικρατεί μεταξύ της κυρίας Βύση και του κυρίου Καρβέλα. Έλληνα ξεβράκωτε, τα έμαθε στα νέα, μαλώσανε για τα λεφτά, ο γέρος με τη γραία, τσακώθηκαν για τα καλά, τους έφυγε η μασέλα, ποιος θα γεμίσει με ευρώ το σπίτι στην την κασέλα, και έτσι τα βοθροκάναλα μας έχουν ζαλίσει, ποιος θα νικήσει τελικά, ο Νίκος ή η Βύση. Είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει πρωί-πρωί εσείς για να μας τάξει λίγο τη διάθεση και να μας βάλει σε μια φάση αναστοχασμού και ανασυγκρότησης των σκέψεων μας, των πρωτοβουλειών ενημέρωσής μας. Η Κατερίνα η Χουλιάρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε αέρα για 2 ώρες ολοζώντανα και τη σημερινή ημέρα που είναι Δευτέρα 12 του μήνα Οκτώβρη. Καλημέρα σε όλους και σε όλους.

μεταβολή του καιρού, η οποία δείχνει τον υδράργυρο να υποχωρεί με ραγδαιότητα και στα νότια της χώρας και στην δική μας περιοχή δηλαδή. Οπότε υπάρχει και η πιθανότητα να έχουμε και βροχές και καταιγίδες σήμερα μετά από το μεσημέρι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό έχει να κάνει με τη θερμοκρασία και στον έμμο στο νησί. Ο υδράργυρος στην Κρήτη θα κοιμαθεί από 15 μέχρι 24 βαθμούς και 26 σε κάποια σημεία, ενώ οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα είναι από 4 έως 5 μποφόρ. Η πρόγνωση για τον Άγιο Νικόλαο τώρα συγκεκριμένα, το πρωί θα έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι 25, το απόγευμα εκεί 22 με 24, με υποψία μιας ελαφριάς νέφωσης και μιας βροχής. Αλλά τίποτα σπουδαίο, τίποτα πάρα πολύ ενισχυτικό, τίποτα πάρα πολύ έντονο, με βάση πάντα τις εκτιμήσεις που έχουμε για τη σημερινή εξέλιξη του καιρού από το meteo.gr και το μετεωρολογικό σταθμό που παρακολουθεί τα δεδομένα του καιρού στην Ανατολική Κρήτη. Οπότε φαίνεται να αλλάζει λιγάκι ο καιρός από σήμερα, είδομεν όμως ποιες θα είναι οι διαθέσεις του για την συνέχεια. Έτσι αλλιώς είναι ο καιρός ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε με απόλυτη σιγουριά και δεν ξέρουμε πώς και με ποιο τρόπο θα ξεσπάσει την επόμενη φορά και πώς θα αντιδράσει, αν μη τι άλλο. Οπότε, επειδή την προηγούμενη Παρασκευή ο Μιχάλης Κοργατσάνης μας είχε πει ότι θα αλλάξει ο καιρός από την επόμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι αυτή η αλλαγή έρχεται λίγο νωρίτερα από τα μέσα περίπου που την περιμέναμε να συμβεί.

0: Αυτά με αυτά, είμαστε εδώ έτοιμοι να επικοινωνήσουμε με τον Μιχάλη Καργατσάνη, τον εκδοτό φίλο Μετεωρολόγο, για να μας πει τα νέα του καιρού στη νέα εβδομάδα. Μιχάλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα Θάνο, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές.
0: Τα λέγαμε από την Παρασκευή ότι φαίνεται ότι ο καιρός από την νέα εβδομάδα θα δείξει κάποια έτσι σημάδια παρουσίας φθινοπορεινών συνθήκων. Είναι έτσι, περιμένουμε βροχές τόσο θερμοκρασίας.
1: Έτσι ακριβώς Θάνο, έναν άστατο καιρό περιμένουμε από ουσιαστικά από αύριο αργά το βράδυ, φαίνεται να επηρεάζει την Τετάρτη την Ανατολική Κρήτη και πάλι αρχικά τα νότια της τμήματα με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικά, βόρειο-ανατολικά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα έλεγα θα είναι ένα τριήμερο με άστατο καιρό και για την Ανατολική Κρήτη, με τους ανέμους να έχουν στραφεί. Σήμερα Δευτέρα και Τρίτη το ρεύμα θα είναι δυτικό, νότιο-δυτικό, ενώ από την Τετάρτη σταδιακά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Θα ενισχύονται αγγίζοντας και τα 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση. Θα πρέπει να σταθούμε στο κομμάτι ότι ήδη το περιβάλλον, ήδη το έδαφος είναι αρκετά επιβαρυσμένο από την τελευταία κακοκαιρία όσον αφορά τις βροχές τις οποίες δέχτηκε.
0: Έτσι.
1: Θα έρθουν να προσθεθούν τώρα εκ νέου καινούριος ιετός και όλο αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να μας κρατάει σε μια εγρήγορση και να μας καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικούς. Φαίνεται ότι θα βρέξει και θα βρέξει αρκετά, κυρίως σε μειωρινές, ορεινές και νοτιότερες περιοχές. Από εκεί και πέρα η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν αναμένεται κάτι ιδιαίτερα έντονο με τη μορφή που είχαμε στην προηγούμενη κακοκαιρία.
0: Ευτυχώς.
1: Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα αλλάζουν, θα έλεγα, αρκετά συχνά. Οπότε σε περίπτωση που θα χρειαστεί να κάνουμε μία έκτακτη ενημέρωση,
0: ασφαλώς.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε παρόντες στην ενημέρωση και στην προειδοποίηση των συμπολιτών μας.
0: Ασφαλώς. Μιχάλη, τα σημερινά φαινόμενα πότε περιμένουμε να εξελιχθούν από το μεσημέρι και μετά, γιατί κάτι τέτοιο να μας έχει πει από την προηγούμενη Παρασκευή, ότι τις δεύτερες ώρες της ημέρας περιμένουμε κάποια αναστάτωση του καιρού.
1: Νότιο-δυτικά δεν φαίνεται να απασχολεί την Ανατολική Κρήτη. Όσον αφορά το νησί όμως, από τα δυτικά, νότιο-δυτικά αρχικά θα έχουμε αύξηση των εφόσεων σταδιακά. Και στο Ηράκλειο από το απόγευμα αργά το βράδυ θα δούμε τις νεφώσεις να γίνονται περισσότερες. Τρίτη θα ξημερώσει με περισσότερη συννεφιά. Οι νεφώσεις θα είναι εμφανείς έτσι και έντονες και στην Ανατολική Κρήτη. Θα έχουμε την πρώτη εικόνα της κακοκαιρίας του μετόπου του οποίου θα μας επηρεάσει. Και ουσιαστικά από την Τετάρτη, θα έλεγα Τρίτη βράδυ, Τετάρτη θα έχουμε και στην Ανατολική Κρήτη την εμφάνιση φαινομένων.
0: Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε μια κάποια τέτοια αναμονή. Πότε τη σημερινή ημέρα δεν φαίνονται κάποια φαινόμενα να μας απασχολούν ιδιαίτερα, σωστά?
1: Όχι, για σήμερα, Δευτέρα, όχι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Μια χαρά. Οπότε συνεχίζουμε την ημέρα μας έτσι όπως εκείνη. Μιχάλη Καργατσάνη, θερμά ευχαριστώ. Έχω μια καλή και παραγωγική υπόλοιπη εβδομάδα. Την καλημέρα μου.
1: Είναι επικαιροποιημένα στοιχεία. Σαφώς και θα ενημερώσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα
0: τους
1: φίλους ακροατές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή νέα εβδομάδα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν για τον καιρό. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί. Μπορεί και να έχουμε σήμερα, μπορεί και να μην έχουμε. Είδομε. Καλού κακού, μια ομπρελίτσα να την κρατάτε για τη σημερινή ημέρα, γιατί μπορεί να βραχούμε λιγάκι. Εδώ είμαστε. Η ημέρα ξεκινάει γευστικά. Ξεκινάει με μια βόλτα από τα Μήλο, πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης. Θέλα Γιουνικολάου, γιατί με τα Μήλο η ημέρα γίνεται πραγματικά η καλύτερη που θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε. Μήλο, πλατεία Γιουνικολάου, Μήλο. Δηλαδή Νεάπολης, Μήλο, Τέλα Γιουνικολάου. Οπότε με τα Μήλο είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια ημέρα πάρα πολύ καλή, γευστική και απολαυστική. Γιατί στο μάτι θα πάρεις από τα Μήλο, μέχρι να πας σπίτι το μισό το έχεις φάει ήδη. Πρωινή και αλμυρή γεύση θα πάρεις από τα Μήλο. Έφυγες σίγουρος ότι έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή. Ό,τι και αν θες από τα Μήλο, σίγουρα θα είναι η απόλυτη εξαιρετική επιλογή σου, γιατί πάρα πολύ απλά έχεις φροντίσει και έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή. Γιατί από τα μήλα, ό,τι και αν επιλέξεις, είναι σίγουρο ότι έχεις κάνει την πιο σωστή επιλογή έτσι κι αλλιώς. Μήλο και σήμερα, μήλο κάθε μέρα.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Στον Άγιο Νικόλαο, μια διαφορετική ιστορία γεύσης έχει ξεκινήσει. Στο τυλιχτό Grill and Pita Stories, η πίτα συναντά το ζουμερό κρέας, τα φρεσκοψημένα ψωμάκια δίνουν το δικό τους χαρακτήρα, μπέργκερ φτιαγμένα με φαντασία και οι πατάτες γίνονται από μόνες τους λόγος για να επιστρέψεις. Φρέσκες σαλάτες, ιδιαίτεροι συνδυασμοί και γλυκά για να κλείσεις όπως πρέπει. Και το μυστικό, στο τυλιχτό όλα γίνονται από την αρχή. Από εμάς, χειροποίητες σάλτσες, ψωμάκια, κρεατικά και όλες οι προετοιμασίες με φροντίδα και μεράκι. Είτε θέλεις το κλασικό αγαπημένο σου, είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Τυλιχτό, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό, Grill and Pita Stories. Δείτε το μενού και ετοιμαστείτε για απόδραση δύσκολη. Για take away 2841 30 44 44.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα. Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Στη στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Και είναι από εκείνα τα τραγούδια που λες τώρα θα το διακόψω να μπω να σχολιάσω, να καλωσορίσω το δεύτερο ημίωρο, τώρα θα το κάνω, τώρα θα το κάνω, τώρα θα το κάνω. Αλλά δυστυχώς είναι τα τραγούδια αυτά τα πολύ ωραία, τα πάρα πολύ δύσκολα που δεν θέλεις με τίποτα να τα σταματήσεις. Οπότε αφήνεις τουλάχιστον να πάει μετά το 2,5 το κάθε τραγούδι για να μιλήσεις επάνω του. Αυτή είναι δυστυχώς η συνθήκη στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, ότι πρέπει να μιλάμε πάνω στα τραγούδια, και όταν τα τραγούδια αυτά είναι πραγματικά από τα διαμαντάκια του ελληνικού πενταγράμμου, τότε λιγάκι το σκέφτεσαι ξανά και ξανά. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε αέρα και σήμερα για 2 ώρες ζωντανά από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και είστε εδώ. Και από σήμερα μαζί μας είναι και το Τυλιχτό, πλατεία Αγίου Νικολάου, ένας χώρος ιδανικός για γκρι και πίτα stories. Και πραγματικά στο Τυλιχτό βρίσκουμε τα καλύτερότερα σε υπέροχες γεύσεις και φτιαγμένα με πολύ αγάπη και πολύ νιάξιμο, έτσι όπως λένε, και για πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση ότι όλα όσα υπάρχουν στο Τυλιχτό είναι φτιαγμένα από το εργαστήριο που έχει το Τυλιχτό, από τις πρώτες ύλες τα κρεατικά, τις πατάτες τις υπέροχες, τα σαλατικά, τις σάλτσες και όλα εκείνα τα οποία συνδεύουν κάθε γεύση από το Τυλιχτό είναι φτιαγμένα στο χέρι. Τυλιχτό, Grill and Pita Stories, πλατεία Αγίου Νικολάου, 2841 30 44 44. Take away από το πρωί μέχρι και το βραδάκι, και ευτυχώς έχουμε το Τυλιχτό στην πλατεία του Αγίου Νικολάου για να τρώμε καλά στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό ήρθε για να μείνει, ευτυχώς για όλες και για όλους εμάς. Τυλιχτό, 2841 30 44 44. Take away και ό,τι θέλετε και ό,τι έχετε στη διάθεση να όρεξες να φάτε, Τυλιχτό το βρείτε ακόμα καλύτερο. Τυλιχτό. Εδώ είμαστε και είμαστε αναμονή επικοινωνίας με τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη για την κρίνια της Δευτέρας ασφαλώς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 15 ακριβώς πριν από τις 9, δεύτερο ημίωρο στην πανδημία τηλεφωνική επικοινωνία και καλωσορίζουμε τον Γκρινιάρη Γιώργο Τουδάκη που φαντάζομαι ότι το Γιώργο ξεκουράστηκε, έπαιξε καμία σκαλιδιά, πότισε, μάζεψε και όλο και κάτι ενδιαφέρον θα έκανε. Καλημέρα Τουτού, καλή εβδομάδα.
1: Και ανέβηκε στην κορφή εκεί να βάψει το χώρο από γύρω γύρω έτσι για την υγρασία, για τις υγρασίες και όλα αυτά.
0: Ποιο χώρο.
1: Τις πομπούς.
0: Α, τι χρώμα τους έβαψες?
1: Άσπρο, λευκό.
0: Λευκό, ε. Σαντορινιό σπίτι, αγιοπελαγίτικο, έτσι, κυκλαδίτικο.
1: Ναι, εντάξει. Παρότι κάποια άλλη στιγμή, αλλά δεν τις παρούσες, θα εξηγήσουμε γιατί έγινε, γιατί προέκυψε το αγιοπελαγίτικο, το άσπρο και όλο αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το έχουμε πει αυτό και είναι γνωστό ότι τη πάση. Αλλά θα το σχολιάσουμε κάποια άλλη στιγμή όταν πέρασει ο βάρη χειμώνα που θα θέλουμε διακοπές και δεν θα μπορούμε να πάμε πουθενά. Τι λέει, τι νέα μας φέρνεις?
1: Το Σάββατο το βράδυ έγινε τελικά στη Λίμνη η μάζοξη για τη Λίμνη. Mm-hmm. Και μάλιστα μ' άρεσε η έκφραση που ακούστηκε, ένα κίνημα για τη Λίμνη, παρότι δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί το θέμα. Ένα κίνημα για τη Λίμνη. Μια κίνηση για τη Λίμνη, εν πάση περιπτώσει. Είμαι ευαισθητοποιημένος πολίτης της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Νικολάου, που μαζεύτηκαν εκεί μετά μουσικής και μια ζρακή στο πόδι και συζήτησαν διάφορα πράγματα σε σχέση με το τι μπορεί, τι θα έπρεπε να έχει γίνει στη Λίμνη και το τι δεν έχει γίνει, τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Ξέρεις, τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που μία παρέα ξεκινάνε και στην παρέα, αν πέσει και το τραγουδάκι, πέσει και μία ρακή με ένα φιστί και ένα μεζέ, σίγουρα κάτι καλά ξεκινάει. Καλό, ευχάριστο και ρομαντικό. Γιατί μόνο από ρομαντικούς ανθρώπους περιμένεις να κάνουν μερικά πράγματα για τον τόπο.
1: Την εκδήλωση συντόνισε ο γιατρός ο Κώστας Πιταροκύλης, μίλησε και ο Βασίλης Χατζηδάκης και μίλησαν ακόμα οι πρώην δήμαρχοι Δημήτρης Κουνενάκης και Αντώνης Ζερβός. Mm-hmm. Για το ότι ουσιαστικά προτείνεται μια δέσμη μέτρων, δηλαδή που αφορά το κομμάτι της λίμνης, για την οικονομική δραστηριότητα μέσα στη λίμνη, για το χώρο, για το... Μην ξεχνάμε ότι το κομμάτι, το νοτιοδυτικό κομμάτι είναι μια... Το χαρακτηριστικό κομμάτι της περιοχής είναι μια δημιουργία εδώ και πολλά χρόνια του Νίκου του Κούντουρου. Αυτός το έκανε όπως το έκανε. Από εκεί και πέρα οι απόγονοι, οι επίγονοι, αν θέλετε πες, τα κάνανε μην πω πώς.
0: Απλά δεν υπήρχε ανάλογη συνέχεια ότι μπορούσε ο καθένας έκανε ή ότι ήξερε ο καθένας έκανε, όχι πολύ εύστοχα και όχι πολύ έτσι όμορφα ίσως.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή θέλαμε κάποια παθιστόχα στα βαρύγδουπα και βαριά, ότι ξέρω εγώ, το λέω, διαγωνισμός, αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σε όλη την Ελλάδα και πρόκειψε ό,τι πρόκειψε. Mm-hmm.
0: Από την ίδια δημοτική αρχή δεν ήταν κάποιος να πει
1: ήταν,
0: κάτι?
1: Ναι,
0: να...
1: από την ίδια δημοτική αρχή ήταν ο Γιώργος Ομπελούκας. Mm-hmm. Και η Γεωργία η Πολυχρονάκη.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εκτιμώ ότι κανείς δεν θέλει το κακό της Λίμνης αλίμονο, έτσι. Απλά μπορεί να είναι διαφορετική προσέγγιση της κάθε δημοτικής ομάδας και της κάθε δημοτικής παράταξης. Το θέμα είναι ότι όλοι φαντάζομαι ότι ενδιαφέρονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί η Λίμνη είναι το τοπόσημό μας. Είναι η Ακρόπολη του Αγίου Νικολάου. Είναι το σήμα καταθέν όλη τη Ανατολική Κρήτη και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που φωτογραφίζονται σε όλη την Κρήτη όταν κάποιο έρθει διακοπές. Δηλαδή όλοι ψάχνουν να βρουν τη Λίμνη για να φωτογραφηθούν.
1: Ναι, εντάξει, είναι το σήμα κατά τεθένα και ουσιαστικά αυτό που έχει μείνει είναι η διαμόρφωση του Νίκου του Κούντουρου. Αυτό τραβάει ακόμα το μάτι.
0: Mm-hmm. Σίγουρα.
1: Έτσι, και το θέμα της ΤΟΑΣ, το θέμα της Εκκλησίτσας, τι θα μπορούσε να γίνει. Εμείς φωνάζαμε και φωνάζουμε τόσα χρόνια ότι η Λίμνη θέλει μόνιμο προσωπικό. Να έχει 2-3 άτομα τουλάχιστον 16 ώρες την ημέρα και να μην αφήνει τίποτα να πει κάτω. Γιατί είναι πέρα από... Υπάρχουν πολλά θέματα. Υπάρχουν κατολιστείς, ψιλοκατολιστείς σε κάποια σημεία. Υπάρχουν κάγκυρα τα οποία πρέπει, ξύλινα τα οποία πρέπει να επισκευαστούν. Κάποιες φορές δεν ανάβουν τα φώτα. Κάποιες φορές.
0: Καλά, τώρα το θεωρώ λιγάκι υπερβολικό να έχει άτομα 16 ώρες την ημέρα στη Λίμνη να κάνουν τι. Θέλει ανατακτά χρονικά διαστήματα ένα συνεργείο να περνάει και να φτιάχνει τα πράγματα και να δημιουργεί συνθήκες πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί ένα μόνιμο συνεργείο χρειάζεται για τα σχολεία. Δηλαδή ένα μόνιμο συνεργείο χρειάζεται για τα γήπεδα. Ένα μόνιμο συνεργείο χρειάζεται για τις παραλίες. Δηλαδή, πόσα μόνιμα συνεργεία θα μπορεί να έχει ένας Δήμος όπως ο Δήμος του Αγίου Νικολάου, που είναι ήδη υποστηλεχωμένος, για παράδειγμα.
1: Ωραία, συμφωνώ, κατανοώ αυτό που λες, αλλά από την άλλη μεριά, εδώ.
0: Δηλαδή, να είμαστε και λίγο ρεαλιστέ.
1: Είναι και το κέντρο. Ρεαλιστέ. Γιατί κατέβηκα, ας πούμε, για να πάω, κατέβηκα από το σκαλοπάτια προς τα κάτω, όλο και κάτι κυκλοφορεί εκεί πέρα.
0: Μα και εσύ γέρος άνθρωπος τώρα να πούν πας από τα σκαλοπάτια και πήγαινε γύρω-γύρω να είσαι σίγουρος.
1: Εν πάση περιπτώσει, κατέβηκα και είμαι εδώ. Δηλαδή, επέστρεψα.
0: Εντάξει, μια χαρά. Την επόμενη φορά όμως, παρακαλώ πάρα πολύ, λιγάκι δέστε λίγο διαφορετικά, γιατί είμαστε σε μια κάποια ηλικία, να προσέχουμε λίγο τις.
1: Προσέχουμε όσο μπορούμε. Προσέχουμε.
0: Οκ. Okay. Εντάξει, λοιπόν.
1: Αυτό έγινε λοιπόν το Σάββατο το βράδυ. Από εκεί πέρα, μάλιστα, το Σάββατο το πρωί θα αναφερθεί σε αυτό σε σχέση αργότερα με τους Ιταλούς.
0: Ναι, ναι, ναι, την επίσκεψη που είχαμε στο Δημαρχείο του Αγίου Νικολάου. Όπως υποδέχθηκαν εκεί, ο Δήμαρχος, ο οποίος ήρθε αργότερα από τους υπόλοιπους, ο αρμόδιος Δήμαρχος Τουρισμού, ο κ. Μαυρής, και ποια άλλη ήταν. Αυτή.
1: Αυτή ήταν, δεν.
0: Ο Δήμαρχος και ο κ. Μαυρής. Και η κυρία Λαμπράκη που τους έφερε και οι Ιταλοί φίλοι μας, οι οποίοι έχουν και κάποιες ρίζες με κάποιο βιβλίο που είχε εκδοθεί για έναν έροντα ενός Ιταλού στρατιώτη εδώ στην Ελλούντα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάμα, αν ήταν στην Ελλούντα ή.
0: Κάτι για Ελλούντα είπε ο Ιταλός δημοσιογράφος, με το οποίο ο πατέρας του ήταν εδώ.
1: Ναι, τον Πιεσιόνα, ο συγκεκριμένος που έγραψε το βιβλίο και ακόμα και στα Ιταλικά κράτησε τον τίτλο Σαγαπώ.
0: Σαγαπώ. Εσύ δεν το έχει τραγουδίσει τυχαία ο Ρακίνδης Eurovision, τους αγαπώ.
1: Το λέμε όλοι, το λέμε όλοι. Αλλά απλά αυτός το έγραψε το συγκεκριμένο για το περασμά του. Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε σε όσους και θα μπορούσαν να τη δουν, αν και δεν έχει σχέση με την περιοχή, από αυτό το βιβλίο προέκυψε η ταινία Μεντιτερανέο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό κρατάμε.
1: Ουσιαστικά στο βιβλίο αυτό τι γράφει ο συγκεκριμένος άνθρωπος αυτός. Τις περιπέτειες που από ένα σημείο και πέρα είναι για γέλια, των Ιταλών που αποβιβάστηκαν στη Σιστία και ήθελαν πρέπει να πάνε στην Ιερά Πέτρα. Πόσες μέρες τους πήρε να πάει, με τι χάρτες πήγανε, δηλαδή μια δουλειά.
0: Τι λες τώρα, ρε φίλε, αλήθεια. Ναι, φαντάζομαι, συνθήκες,
1: Ναι, δηλαδή ήταν διασπαρμένοι σε κάποια σημεία, για παράδειγμα, που αυτό το έχει δείξει, τα έχει δείξει ταινία, και πυροβολούσαν τα κοτέρσια, δεν βρήκαν κανένα στον δρόμο τους οδηγείς, γιατί είχαν εξαφανιστεί οι χωριανοί από τα χωριά, είχαν πάρει τα βουνά. Δεν ξέραν τι τους περίμενε. Και πηγαίναν στα τυφλά με κάτι τουριστικούς χάρτες. Ας πούμε, τους πήρα δεν ξέρω πόσες μέρες να πάνε από την Ιερά Πέτρα στη Σιτία.
0: Παραλία πήγανε. Παραλία. Λοιπόν, ράφτηκες, στα μέρη μας είναι σήμερα ο Τσίπρας, λέει. Δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση.
1: Όχι.
0: Από κανένα όργανο του κόμματος που προεδρεύει ο κύριος Τσίπρας και βγαίνει ένα θέμα το χάλι του δεύτερου σε δημοσκοπήσεις. Καμία επίσημη ανακοίνωση από κάποιο φορέα, κάποιο σύλλογο, κάποιο γραφείο, κάποια οργάνωση δεν έχουμε. Σαν τοπικά μέσα και δημοσιογράφοι, για το πού θα πάει ο κύριος Τσίπρας, ποιους θα δει και τι θα συναντήσει. Προς το παρόν, εμείς εδώ στον Αγιο Νικολάο δεν έχουμε από κάποιο όργανο.

0: πολιτικής. Τώρα τι θα μάθει, τι θα μάθει ο Κολίνος από πολιτική είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ξέρω καθόλου με καθόλου.
1: Δέσανε και οι δύο.
0: Αφού ήθελε να εμπλακεί, καλά να πάθει και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί άμα μπαίνει στην πολιτική για να μάθει την πολιτική, τότε φαίνεται πραγματικά ότι τα πρώτα βήματα θα είναι όλοι γνωστοί άτσαλα. Οπότε δεν ξέρω για το πόσο πολύ εύστοχη ήταν αυτή η επικοινωνιακή τακτική του κυρίου Τσίπρα να μα δείχνει ότι παίζει μπάσκετ και υποδέχεται στο γήπεδο του μπάσκετ τον κύριο Κολονιό.
1: Για να πούμε εδώ ότι ως τις 20 Οκτώβρη κλειστεί η παλιά Εθνική Οδός. Τώρα δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι τα κορυματοφόρα για να φτάσουν στο Χιτά περνάνε, υποθέτω, δεν ξέρω. Ή πάνε απαλού.
0: Θα υπάρχει τρόπος, δεν μπορεί. Και το απαλού το βλέπω δύσκολο, γιατί θέλουμε σύντομες κινήσεις των κορυματοφόρων. Οπότε σίγουρα θα είναι... θα έχει φτιαχτεί κάποιο παρέμβαση ώστε να περνάνε τα κορυματοφόρα.
1: Οι αστυνομικοί υπάλληλοι Λασιθίου ζητούν ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης Λασιθίου.
0: Χρόνια τώρα.
1: Με παρατεί να το λέμε. Ναι. Νομίζω λείπουν 80 άτομα, κάτι τέτοιο.
0: Και λίγοι είναι οι 80.
1: Ναι. Και επίσης η κυρία Σπυριδάκη πρωινό τώρα μας το έστειλαν οι συνεργάτες της. Δελτίο τύπου αναφοράς της προς τη Βουλή για το οροπέδιο Λασιθίου. Το οροπέδιο Λασιθίου μετρά το τρίτο χαριστικό πλήγμα, η παραγωγή δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Μάλιστα, χθες το απόγευμα έγινε μπροστά στο Δημαρχείο μια μάζοξη πάνω, όπου ακούστηκαν διάφορα πράγματα εκεί. Mm-hmm. Και μάλιστα εκεί κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες. Δεν ήταν, θα έλεγα, πολύ ο κόσμος, αλλά πήγε κάποιος κόσμος.
0: Καθιστική διαμαρτυρία.
1: Δεν ήταν καθιστική, δεν ήταν κανένα κάθε.
0: Έτσι το είπαν ότι θα ήταν καθιστική διαμαρτυρία. Μάλλον όρθιοι καθόταν, αλλά δεν κάνανε πορεία, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό ήταν καθιστική, ήταν όρθιοι καθόταν. Ενώ έχουμε και μια πρόσκληση για τοπικό συμβούλιο του Βραχασίου την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συζήτηση απόφαση επί της μελέτης περιοδικών επιπτώσεων γνωμοδότησης της Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου επί της προτινόμενης χρωθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση κρέμασμα Σεσίου. Α, μάλιστα. Το τουριστικό καταφύγιο. Ενώ είχαμε και το αντίο την Κυριακή στον Γιώργο Σφυράκη, πρώην κοινοτάρχη Βραχασίου, πρόεδρο πολιτικού συλλόγου, μιλάω κτλ. Μια μορφή του επαναμεραμπέλου στα αυτοδιοικητικά και στα αγωνιστικά.
1: Και να πούμε σήμερα το βράδυ στο Ηράκλειο, στο δημοτικό κτίριο του Σοδού Ανδρόγειο, στο δεύτερο όροφο, στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης, μια βραδιά για την θυμηθούμε τη Βάνα της Πακιανάκη.
0: Άρε, πόσο νωρίς αυτή η γυναίκα, τι ωραία τύπησα, τι ωραίος άνθρωπος.
1: Διαβασμένη, ήρεμη, ήπια, ήξερε τι έλεγε, δεν έλεγε.
0: Ουσιαστική, Γιώργο, δεν έλεγε αρλούμπες, ήταν ουσιαστική. Ό,τι έλεγε, το έλεγε με επιχειρήματα και με γνώση της επιστήμης την οποία υπηρετούσε. Ουσιαστική. Ναι, την έφαγε οι αριστερές της πεπευθείς, τη φάγανε. Δηλαδή, με την έννοια του ότι θεωρούσαν ότι εντάξει, είναι μια αριστερή η οποία λέει τα ίδια τα ρομαντικά, μην δίνουμε και πάρα πολύ σημασία, και όμως ήταν τόσο πολύ εύστοχη και τόσο πολύ πραγματικά αγωνιούσε για το περιβάλλον του τόπου μας.
1: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς.
1: Έφυγε αυτή. Έχει ακόμα πολλά να δώσει, ήξερε.
0: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Ξέρει πολύ καλά τι γινόταν πάντως με τα βιοπόρια στη γη, το που λέμε. Και έχουμε και τον Μιχάλη τον Καραμαλά και έχει ένα ενδιαφέρον δελτίο τύπου το πρωί-πρωί για το πρωί που μας έστειλε. Ναι, στο πατίνι, όχι στη ζούγκλα. Η πόλη δεν είναι δωρεάν αποθήκη ιδιωτικού στόλου. Επιστολή προς τον Δήμαρχο, η αντιπολίτευση ουσιαστικά, ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης, θέτει ως θέμα τα ηλεκτρικά πατίνια των εταιριών κοινόχρησης της χρήσης και το τι γίνεται στο Ηράκλειο.
0: Όντως.
1: Γιατί πλέον αυτή η υπόθεση με τα πατίνια όπου βρεθεί εδώ. Με τον τρόπο που λειτουργούμε έχει ξεφύγει.
0: Εντελώς όμως, εντελώς. Εν τω μεταξύ, στην τέλος αυτή η εβδομάδα έχουμε πάρα πολύ πράγμα μπροστά μας. Έχουμε το Άγιος Νικόλαος Open Πανελλήνιο Βοδόθεμα Σκαφών κλάσης J24, 16 με 18. Έχουμε το Αντιρατσικό Φεστιβάλ. Έχουμε την έκθεση τη Home Expo 16 με 18 επίσης. Έχουμε το Σάββατο την εκδήλωση των υπηρωτών στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου που θα σερβίρουν και θα γευτούν πίτες ντόπιες από την Ήπειρο κόσμο. 40 πίτες θα φτιάξουν οι υπηρώτες, μου λέγε χθες ο Στάμος. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε και μια ονοματοδοσία δρόμου στον Άγιο Νικόλαο. Θα έχουμε οδός τζουμέρκων του στον Άγιο Νικόλαο. Τα τζουμέρκα έρχονται στον Άγιο Νικόλαο. Τελείωσε με βούλα και με ταμπέλα δρόμου. Τα τζουμέρκα στον Άγιο Νικόλαο.
1: Και κάποια στιγμή που το συζητήσαμε κάποιος από το Δήμο, κάποιοι που το συζητήσαμε και το συζητήσανε, είχαν κάποιες αντιρρήσεις για το. Όχι για τα τζουμέρκα αυτά καθ' αυτά, αλλά αυτά ήταν πιο χρήσιμο και πιο βαθιστόχαστο οδός πυρωτών.
0: Γιατί ρε φίλε, τζουμέρκα ρε, τζουμέρκα.

0: λες και γεμίζει ψυχή σου κλαρίνο. Το λες γεμίζει ψυχή σου πίτα, το λες γεμίζει ψυχή σου με κρεατικά, το λες γεμίζει ψυχή σου με την παράδοση και την τεχνογνωσία των υπηρετών.
1: Ρε Κιλιόδουλε, εκεί το πήγες.
0: Καλά, ιστορικά. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε τώρα, κάτσε. Αν σου πουν ιστορία ή ένα mix grill από την Ήπειρο, τι θα πρωτοδιαλέξεις?
1: Ιστορία και μετά το άλλο.
0: Άστα κουφιά. Του, μη μου το παίζει εμένα τώρα. Πώς το λένε. Πνευματικός άνθρωπος. Θα αφήσεις. Θα αφήσεις. Είναι ο πνευματικός, μπορεί να είσαι. Πνευματικός δεν είσαι. Δεν σε έχω δει καμία διάλεξη να αναφέρεσαι κάπου.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να κάνεις καμία διάλεξη.
0: Βέβαια. Πέρα από την πρωινή σου γκρίνια, βγες κάπου επίσημα και υποστήριξε κάτι με κάποιο τρόπο επιτέλους. Άκου. Πνευματικός άνθρωπος του Τουδάκη. Το ακούσαμε και αυτό. Ξεκίνησε χαρούμενα η εβδομάδα μας. Ευτυχώς έχουμε αύριο. Αλλά άκου τώρα τι σημαίνει αύριο.
1: Τι.
0: Παντελής Πυριδάκης, 3 και 13. Την προηγούμενη φορά είχαν πέσει τα ρεύματα. Είχαν πέσει γενική, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Οπότε έχει το νου του το αύριο δύο φορές και τρεις φορές παραπάνω. Γιατί θα είναι 3 και 13 Παντελής Πυριδάκης στον αέρα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Του, πνευματικοί μου άνθρωποι, άντε, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Τα λέμε το μεσημέρι, 2 με 4 επανάληψη εκπομπή. Δεν το είπε, δεν το σχολίασε.
1: Μας ξανακούνε που οι άνθρωποι, ελπίζω να μην κόψουν τις φλέβες.
0: Ελπίζω και εγώ να παραμείνω στη συχνότητά μας. Τα λέμε αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη, μεθαύριο. Γεια σου του, γεια. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Δουδάκη, δεύτερο ημίωρο στο κλείσιμό του και είμαστε εδώ με ένα κατάστημα το οποίο έχει έρθει για να μας αγκαλιάσει καθημερινά. Καλή είναι στον Άγιο Νικόλαο, είναι μια αγκαλιά τόσο ωραία και τόσο φιλική και τόσο πολύ έτσι περιποιητική, που πραγματικά χαίρεσε κάθε φορά που βρίσκεσαι εκεί. Καλή είναι στον Άγιο Νικόλαο, λίγο πριν το κέρας Αμάλθειας, και εκεί συνειδητοποιούμε ότι τελικά το να περνάς καλά στην πόλη σου δεν είναι καθόλου επιπλέον στοιχείο. Είναι μια καθημερινότητα από την οποία τη βιώνεις στο Καλίν, λίγο πριν το κέρας Αμάλθειας, ένα κατάστημα το οποίο έχει και πεθότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Καφέ το πρωί, μπράσο μεσημεράκι, απογευματάκι και βραδάκι με ανεβασμένους ρυθμούς και διαθέσεις μέχρι και το τελευταίο κοκτέιλ, γιατί η μέρα ξεκινάει και ολοκληρώνεται στο Καλίν και την πλατεία Αγίου Νικολάου.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. ποτό,
6: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίνια.
10: Τρίτο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Είναι σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 12, 12 του μήνα Οκτώβρη. Ναι, λεπτά μετά από τις 9, ενώ οι φίλοι μας ακούνται σε επανάληψη το μεσημέρι, είναι λίγο μετά τις 3 φαντάζομαι. Καλωσορίσατε δεύτερη ώρα, τρίτο ημίωρο, στην μοναδική, δίωρη, ενημερωτική, καθημερινή, ραδιοφωνική εκπομπή στα FM της Ανατολικής Κρήτης και το Αγίου Νικολάου, επίσης η μοναδική, καθημερινή, δίωρη, ενημερωτική στο 8 με 10. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όλα τα ακούτε εδώ, τα πλέον χρήσιμα. Και εδώ είναι που κινείται και η υγιής αγορά του Αγίου Νικολάου. Και όταν λέμε για αγορά του Αγίου Νικολάου, δεν μπορούμε να αφήσουμε εκτός τον επαγγελματία εκείνο, ο οποίος καθημερινά είναι στο πλευρό μας για τα εκλεκτά νοπά ντόπια κρέατα. Ασφαλώς μιλάμε για τον Κώστα Νερατζούλη, τον κρεοπόλη της πόλης. Παραλόγου 13 ευρώ για το Μουσείο Αριστερά, εκεί τον συναντούμε και τον βρίσκουμε και εκεί ανακαλύπτουμε όλα εκείνα τα κρεατικά τα οποία έχουμε ανάγκη για την οικογένειά μας και για τους φίλους μας, αλλά και επαγγελματίες για τους δικούς του τους πελάτες. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Τηλεφωνική επικοινωνία για την ενημέρωση σχετικά με το τι έχει ετοιμάσει σήμερα στο 2841-022-842. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Και πραγματικά, ό,τι για να επιλέξει τον Νερατζούλη, ξέρεις ότι είναι το πλέον φρέσκο, το πλέον υγιέστατο, το πλέον χρήσιμο για σένα και την παρέα σου. Γιατί ο Νερατζούλης δεν προσφέρει τίποτα που ο ίδιος δεν έχει δοκιμάσει ή ο ίδιος δεν έχει επιλέξει για το δικό του σπιτικό, τη δική του οικογένεια. Οπότε σίγουρος ότι πραγματικά στο Νερατζούλη βρίσκεις τα καλύτερα. Φρέσκα ντόπια και εκλεκτά κρεατικά είδη, αλλά και άλλες πάρα πολλές προτάσεις. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Κατερίνα την Παρασκάκη. Δεν πειράζει, Κατερίνα μου, όλες μπορέσεις που έχεις την καλημέρα σου, αλλά μόνο λογικό αυτό. Καλό δρόμο να έχεις, καλή μετακίνηση. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, μαζί μου και σήμερα μέχρι και τις 10. Καθημερινά. Ζωντανά, 8 με 10 και σε επανάληψη 2 με 4 το μεσημέρι. Πάμε αέρα και σήμερα, είναι Δευτέρα, 12 του μήνα Οκτώβριου.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει λιγάκι αναστατώσει την τοπική μας κοινωνία και έχει να κάνει με το παραθαλάσσιο μέτωπο του Καλού Χωριού. Ένα κομμάτι που πραγματικά έχει περάσει και συνεχίζει να περνάει πάρα πολλά θέματα, ζητήματα. Έχει εμπλακεί και αρχαιολογική υπηρεσία. Είναι σε εξέλιξη και το καταφύγιο, το αλλιευτικό για την ευρύτερη περιοχή. Είχαμε και την κακοκαιρία το τελευταίο διάστημα που μετέφερε στην παραλία ένα κάρο από διάφορα υλικά, τα οποία πραγματικά έχουν διαμορφώσει σε μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα την παραλία στο Καλοχωριό. Είχαμε την επέμβαση από ΔΑΕΑΝ για την καθαριότητα και την επαναφορά σε αρχικό στάδιο, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να γίνει, γιατί τα υλικά τα οποία μεταφέρθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του παραλιακού μετώπου του Καλοχωριού είναι τόσο πολλά και τόσο πολύ άσχημο, πραγματικά θα χρειαστεί ο χρόνος ο ίδιος να μεριμνήσει γι' αυτό. Καλωσορίζω τον Γιάννη Βάρδα, πρώην πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου του Καλοχωριού, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου του Καλοχωριού, για να μιλήσουμε σχετικά τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Κύριε Βάρδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κορομπίλια, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Αν μπορούμε να μιλάμε για μια παραλία στολίδη στον Άγιο Νικόλαο, σίγουρα αυτή είναι του Καλού Χωριού, που μετά βέβαια πηγαίνει και στο βούλισμα, οπότε σίγουρα όλο το μέρος αυτό είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους και ιδιαίτερες φυσικές ομορφιάς, και σίγουρα δεν μας αρέσει η εικόνα που έχει δημιουργηθεί μετά από την πρόσφατη κακοκαιρία. Τι έχει συμβεί, ποιοι ευθύνονται κύριε Βάρδα που δεν έχει καθαριστεί το παραθαλάσσιο αυτό μέτωπο και ποιο λόγο δεν έχει υπογραφεί εκείνη η σύμβαση που έχει υπογραφεί, για παράδειγμα, με όπως έχει κάνει η Παχιά Άμμος με την αντιπεριφέρεια Λαστείου?
1: Καταρχήν, να πούμε ότι ήταν ένα πλήγμα λόγω της κακοκαιρίας.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.
1: Αυτό που έγινε ειδικά στην παραλία του Αγίου Πατελεήμονα, με φερτά υλικά, σκουπίδια, και να τονίσω δυστυχώς και την παιδεία μας σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε βρει το ποτάμι ως απόθεση υλικών, μπαζών, σκουπιδιών και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.
0: Ό,τι δεν θέλω το πετάω εκεί που βρίσκω μπροστά μου και εξεμπλέχνω εγώ, άστα ότι βιάζω τη φύση και τον ίδιο τον τόπο. Είναι απαράδεκτες αυτές οι συμπεριφορές και πρέπει, αν φανούν και αν αποδειχθούν από κάπου, να τιμωρηθούν παραδειγματικά, κύριε Βάρδα.
1: Έτσι είναι κύριε Κοβληρομπίλια. Κάποια στιγμή πρέπει να μπουν τα πράγματα στις θέσεις τους και να καταλάβουν ότι δεν είναι πρέπον να κάνουμε αυτές τις κινήσεις σε ένα τόπο που είτε αυτή τη στιγμή πουλάει το παραλιακό του μέτωπο, έτσι. Αυτό είναι το brand name του Καλού Χωριού. Και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει προσοχή από όλους, και από το Δήμο Αγίου Νικολάου και από την περιφέρεια, που όπως είπατε υπάρχει μια διαδικασία που είχαμε κάνει την προηγούμενη περίοδο με μια μελέτη για τα σκουπίδια και τα φερτά υλικά στο παραλιακό μέτωπο του Καλού Χωριού, ταυτόχρονα μαζί με την Παχιά Άμμος, και ευχαριστώ άλλη μια φορά τον κύριο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αντρουλάκη, που ένταξε σε αυτή τη μελέτη το παραλιακό μέτωπο του Καλού Χωριού. Ζητήσαμε από το Δήμο να υπάρχει μια μικρή συμμετοχή στο κόστος αυτής της διαδικασίας. Περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Μέχρι στιγμής, παρόλο ότι έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, δεν έχει ενδιαφερθεί και να μας ενημερώσει στο τι μέλη γενέστε με αυτό το κομμάτι. Υπάρχει βέβαια μια προσπάθεια από τη ΔΑΕΑΝ καθαρισμού, αλλά θεωρώ ότι δεν, λόγω και της έλλειψης προσωπικού, δεν μπορεί να γίνει 100% σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Καλού Χωριού. Θεωρώ ότι έπρεπε να προχωρήσει αυτή η σύμβαση με την περιφέρεια για να υπάρχει ένα σύν στην καθαριότητα της περιοχής.
0: Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βάρδα, και διορθώστε με παρακαλώ πάρα πολύ, η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα αυτό της περιφέρειας είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσό, το οποίο πραγματικά όλοι αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν ανταποκρίθηκε θετικά ο Δήμος να συμμετέχει και αυτός, όπως έγινε για παράδειγμα με το Δήμο Ιεράφετας και την περιοχή της Παχιάς Άμμου, που άμεσα η περιοχή καθαρίστηκε με βάση τη σύμβαση αυτή που υπάρχει μεταξύ Δήμου και αντιπεριφέρειας.
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσει και να μας πει το γιατί δεν.
0: Γιατί χάνουμε αυτό πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο, ο οποίος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Και όπως φαίνεται,
1: Και δυστυχώς αυτό που παρατήρησα με αυτήν την θεομηγία, να το πω έτσι, που έγινε και το κατέβασμα του Καλού Ποταμού, παρατήρησα κάποια έξτρα υλικά που κατέβηκαν, που ποτέ δεν, δηλαδή και το 19 το Μάρτιο, Απρίλιο, που έγινε ακριβώς το ίδιο σχεδόν και ακόμα χειρότερα, δεν είχαμε αυτή τη ροή των φερτών υλικών που έγινε τώρα. Θεωρώ ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να ψάξουν, πραγματικά πρέπει να ψάξουν, από πού ήρθαν αυτά τα υλικά, γιατί είναι κάποια μικροσκοπικά στράβματα, θρήματα από σπαστήρες, θεωρώ κλαδοκοπή, δεν ξέρω, αυτό είναι υπεύθυνοι οι άλλοι να το ερευνήσουν, ώστε να δούμε σε ποιους θα αποδοθούν οι ευθύνες πλέον. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα στο έλεος του Θεού και να ψαχνόμαστε τι και πώς μόνο στα λόγια. Ας πάρουμε κάποιες φορές και υπηρεσίες να δουν τι μπορούν να γίνει σε αυτό το κομμάτι. Να περιοριστούν όλα αυτά που γίνονται αυθαίρετα.
0: Μιλώντας με ανθρώπους του Δήμου, πάντως κύριε Βάρδα, μου είπαν ότι μου επιβεβαίωσαν αυτό που πραγματικά αναφέρεστε κι εσείς και έκανα λόγο για μια εργολαβία που υπήρχε για το καθάρισμα των ρεμάτων, όπου ο εργολάβος ναι μεν καθάριζε τα ρέματα και έκοβε ό,τι υλικό υπήρχε το οποίο θα ενοχλούσε, αλλά στη συνέχεια το έβαζε σε κοφτήρες και το ό,τι έβγαινε από εκεί δεν το σημάζευε για να το απομακρύνει, το άφηνε με αποτέλεσμα όλο αυτό το υλικό να έχει μεταφερθεί στο παραθαλάσσιο μέτωπο του καλού χωριού και να έχει εμπλακεί με τα υπόλοιπα καλάμια, με τα υπόλοιπα κλαδιά, με τα υπόλοιπα άλλα φερτά υλικά και να έχει δημιουργήσει ένα μείγμα το οποίο είναι ακόμα και στην οσμή πάρα πολύ άσχημο.
1: Σας είπα, θεωρώ ότι υπάρχουν υπηρεσίες που μπορούν να το ελέγξουν αυτό, να δουν τι καθαρίστηκε, πότε καθαρίστηκε και τι έγιναν αυτά τα υλικά, αν απομακρύθηκαν από τα σημεία ή πετάχτηκαν κάπου αλλού. Αυτό είναι το βασικό. Το θέμα μας, το σοβαρό, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν αναμειχθεί με την άμμο, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το 100%. Ήδη από ό,τι έμαθα από τον εργολάβο έχουν φύγει 20 αυτοκίνητα των 20 κυβικών από το σημείο και υπολογίζει άλλα 10. Μιλάμε τώρα για ποσότητες που δεν έχουν ξανακατέβει στο βραλιακό μέτωπο του καλού χωριού.
0: Και θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνος η ίδια η φύση να φιλτράρει όλη αυτή την...
1: Δυστυχώς, είναι το σοβαρό πρόβλημα ότι είναι πάρα πολύ ψηλό το φερτό υλικό που έχει εσχωρήσει και στα βόσταλα και στον άμμο, που δεν περιμένουμε πλέον την ίδια τη φύση να διορθώσει κάποια ζητήματα.
0: Και εκεί είναι που για μία φορά ακόμα συνειδητοποιούμε, κύριε Βάρδα, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας ποτέ σχεδόν δεν λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο δίπλα στη φύση, μαζί με τη φύση για την εξέλιξή της. Και όλη αυτή η εικόνα, ευτυχώς που ήταν, ευτυχώς τώρα δεν μπορούμε να πούμε και ευτυχώς, τέλος πάντων άτυχη στιγμή αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο που απέλησε και την περιοχή του καλού χωριού, γενικότερα την Ανατολική Κρήτη. Αλλά σίγουρα ο χειμώνας, ο οποίος θα ακολουθήσει, ίσως κάνει τη δουλειά του για να επαναφέρει με κάποιο τρόπο την εικόνα που να έχει η περιοχή του καλού χωριού και μακάρι και οι υπηρεσίες να αντιληφθούν σοβαρό τις κατάστασεις και να συμπεριφερθούν με την σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που χρειάζεται ο τόπος του καλού χωριού γενικότερα της περιοχής.
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό οι υπηρεσίες, όπως είπατε, μου δώσετε μια καλή πάσα, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει για μένα προσωπικά και η πρότασή μου είναι πριν αρχίσει η θερινή περίοδο να υπάρχει έλεγχος σε όλα τα ρέματα. Έτσι. Υπάρχουν να καταγράφονται δίπλα από ιδιοκτησίες αν υπάρχουν πεταμένα κλαδιά ή οτιδήποτε από τις ιδιοκτησίες και να υπάρχουν πρόστιμα. Τελειώσαμε. Δεν πάμε αλλιώς. Συζητάμε ναι να καθαριστεί το ποτάμι, okay, αλλά να καθαριστεί από τα ίδια υπάρχουν υλικά που υπάρχουν από καλάμια που είναι μέσα στο φυσικό του κομμάτι. Όχι από κλαδιά. Αυτή τη στιγμή, από το Σεπτέμβριο, κάτω από τη γέφυρα στη σύνδεση του καλού χωριού, έχουν μεταφέρει ένα φορτηγό κλαδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν αμέσως τι επιχειρηματικότητα μπορούσε να υπάρξει με ένα μπούκωμα του ποταμού και που πλημμυρίζουν σε όλο τον κάμπο.
0: Έτσι, δυστυχώς.
1: Ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Ευτυχώς. Αν ήταν περισσότερο το νερό, δεν ξέρουμε αν.
0: Αποτύχει, κύριε Βάρδα, για μια φορά ακόμα. Αποτύχει. Το θέμα είναι να μην επικαλούμαστε κάθε φορά την τύχη, αλλά να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κατάσταση πάει να δημιουργηθεί. Και φαντάζομαι ότι το καλό χωριό εκφράζεται και εκπροσωπείται από όλα τα μέλη του τοπικού συμβουλίου και τον πρόεδρο, τον κύριο Τζαγκουρνή, με την ίδια δυναμική και με την ίδια ομαδική στάση.
1: Κύριε Κορομπίλια, είπα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε πλέον σε άλλο τομέα, σε άλλο κόστος το καθήκοντά μου, είπα ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχει μια ομάδα ώστε να στηρίξουμε και τις προσπάθειες της προηγούμενης τοπικής αρχής και Δήμου και να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα να δούμε τη μέλη της Δυνασίας. Όπως είπατε στην αρχή όσον αφορά το αλλιευτικό καταφύγιο, καταφέραμε το 21 να περάσει από περιβαλλοντικούς όρους και να ξεκινήσει να επανακινηθεί μια μελέτη που είχε αφαιθεί στο έλεος της μοίρας του για 12-15 χρόνια να αποκεντρωμένη. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει βοηθήσει να ολοκληρωθούν οι συνοδεύτες μελέτες και μιλάμε για σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν τα τεύχη δημοκράτησης και να πάμε σε μια χρηματοδότηση ενός έργου που θα είναι το πρώτο έργο σε ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο που θα δώσει ένα βήμα σε αυτό το μέτωπο να αναπτυχθεί.
0: Μια νέα πνοή, είναι σίγουρα αυτό.
1: Μια νέα πνοή.
0: Είναι μια εξέλιξη
1: όσον αφορά, υπάρχουν βέβαια και κάποιες αντιδράσεις όσον αφορά το φυσικό κάλος. Είναι μια ήπια παρέμβαση, δεν είναι κάτι το τεράστιο.
0: Σωστά.
1: Που θα δώσει κάποια διαφορετικότητα στο φυσικό κάλος του Καλού Χωριού. Θεωρώ ότι μια περιοχή αξίζει ένα βήμα παραπάνω στο κομμάτι τουριστικής ανάπτυξης. Το έχουμε ξανααναφέρει και την προηγούμενη περίοδο, το ξαναναφέρουμε τώρα. Απλώς ορισμένα θέματα μένουν στάσιμα. Χωρίς να δίνουν απαντήσεις, προχωράμε ένα βήμα, πάμε 10 βήματα πίσω.
0: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει πολλές φορές.
1: Δυστυχώς αυτό το χωριό πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς θα μείνει ο νέος κόσμος στον τόπο του.
0: Σωστά.
1: Το ξαναλέμε, το επαναλαμβάνουμε, είναι κουραστικό πλέον. Πολύ κουραστικό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πάντως είναι προς τιμή σας, τόσο εσάς όσο και του κ. Τζαγκουρνή, αυτή η προσπάθεια της ομαδικής λειτουργίας για το καλό του Καλού Χωριού να είναι ενιαία και να μην έχει έτσι σημάδια συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, τα οποία είναι μια γκρίνια που δεν επιφέρει κανένα όφελος στην τοπική κοινωνία, παρά μόνο δείχνει αυτή η ενότητα ότι μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και το όλοι μαζί πραγματικά έχει μια τεράστια σημασία στην καθημερινότητά του στην περιοχή του Καλού Χωριού. Κύριε Βάρδα, εμείς εδώ είμαστε, παρακολουθούμε όλα τα ζητήματα και είμαστε πάντα σε επικοινωνία για να δείξουμε ξανά και ξανά ακόμα και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια θα τα λέμε μια ζωή, μήπως και καταφέρουμε τελικά κάτι να ταρακουνήσουμε και κάποιες υπηρεσίες να κινηθούν λιγάκι πιο παραγωγικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή εβδομάδα, κύριε Βράτα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και τώρα πραγματικά στις μικρές κοινωνίες σαν τη δική μας δεν χρειάζονται φωνές αντιπολίτευσης και γκρίνιες μεταξύ μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κοινή βούληση, η κοινή διάθεση και η κοινή δυναμική όλων μεταξύ μας είναι η μοναδική λύση για να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από κάποιες δύσκολες περιπτώσεις, όπως αυτή για παράδειγμα η οποία έχει ταλανίσει το τελευταίο διάστημα την κοινωνία μας και αφορά την παραλία του Καλού Χωριού.

Όριζε καφεδάκι, πού αλλού, πλατεία Γενικολάου, πιάτσα καφέ, εκεί που θα μπει στο ρυθμό της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις συνεργάτες, φίλους και γνωστούς, εκεί που θα δεις τα πιο χαρούμενα πρόσωπα της πόλης να περνάνε και να σου λένε καλημέρα. Τι θέλεις, θέλεις κίνηση από λιμάνι, πάγια μα. Το καφεδάκι στο λιμάνι πραγματικά έχει μια άλλη αύρα, μια άλλη προσέγγιση. Τα πάντα κινούνται μπροστά σου και συνειδητοποιήσω ότι ζεις σε ένα τόπο που το παραθαλάσσιο μέτωπό του είναι ο Χαρότο. Ακόμα το αμμούδι καθημερινά μαζί μας, την παρούσα περίοδο από τις 10 μέχρι και τις 6. Οπότε απολαμβάνουμε το πρωινό μας, τη θάλασσα, τις γεύσεις και ό,τι άλλο θέλουμε να έχουμε στην άλλη μεριά της πόλης. Αμμούδι, μπάγεμα και πιάτσα. Τα τρία καλά του Αγίου Νικολάου. Τα τρία καταστήματα τα οποία εγγυώνται ότι το καλοκαίρι στο νησί το ζούμε με τα καλύτερα στοιχεία του. Βαγιαμάρ, αμμούδι, πιάτσα. Στον Άγιο Νικόλαο περνάμε πάρα πολύ καλά και είναι τρεις από τις αιτίες αυτά τα μαγαζιά. Αμμούδι, βαγιαμάρ, πιάτσα. Στον Άγιο Νικόλαο.

το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στον Άγιο Νικόλαο, μια διαφορετική ιστορία γεύσης έχει ξεκινήσει. Στο τυλιχτό Grill and Pita Stories, η πίτα συναντά το ζουμερό κρέας, τα φρεσκοψημένα ψωμάκια δίνουν το δικό τους χαρακτήρα, μπέργκερ φτιαγμένα με φαντασία και οι πατάτες γίνονται από μόνες τους λόγος για να επιστρέψεις. Φρέσκες σαλάτες, ιδιαίτεροι συνδυασμοί και γλυκά για να κλείσεις όπως πρέπει. Και το μυστικό, στο τυλιχτό όλα γίνονται από την αρχή, από εμάς. Χειροποιείτε σάλτσες, ψωμάκια, κρεατικά και όλες οι προετοιμασίες με φροντίδα και μεράκι. Είτε θέλεις το κλασικό αγαπημένο σου, είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Τυλιχτό, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό, Grill and Pita Stories. Δείτε το μενού και ετοιμαστείτε για απόδραση δύσκολη. Για takeaway 2841-30-44-44.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
7: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλ,
7: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
7: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
7: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Δευτεροημέρος με μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάμε αέρα και σήμερα μαζί για 2 ώρες. Τελευταίο ημίωρο μέχρι και τις 10 μαζί. Ενώ το μεσημέρι έχουμε επανάληψη της εκπομπής 2 με 4. Οπότε τώρα, λίγο πριν από τις 4, καλησπέρα για τους απογευματινούς. Είμαστε εδώ κάθε Τρίτη και από Τρίτη ως Κυριακή. Μαζί μας είναι η Ταβέρνα Χριστίνης. Όταν θέλουμε να πάμε για φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου, επιλέγουμε Λίμνες. Επιλέγουμε Ταβέρνα Χριστίνης, επιλέγουμε ποιότητα, γαστρονομία, επιλέγουμε κριτική παράδοση. Επιλέγουμε την ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη. Επιλέγουμε ποιότητα, επιλέγουμε καλή παρέα, επιλέγουμε ένα χώρο ο οποίος είναι ιδανικός για τους μικρούς μας φίλους. Με τον πρώτο ποτό που υπάρχει η Ταβέρνα Χριστίνης, περνάμε όλοι πραγματικά ευχάριστα. Ταβέρνα Χριστίνης. Για το καλό φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου. Με ιταλικές έτσι μουσικές μελωδίες μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, διότι είχαμε επίσκεψη στον Δήμο του Νικολάου την προηγούμενη Σουκού, ειδικά Σάββατο πρωί. Βρέθηκαν εκεί. Επειδή είναι πρόξενος του στην Πολώνια, στην Ιταλία, η κυρία Γεωργία Γολαβράκη, μαζί με δημοσιογράφους και ανταποκριτές άλλων χωρών, οι οποίοι κάνουν μια βόλτα στην Κρήτη και την ανατολική μεριά για την έτσι ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των περιοχών, για να πάει ακόμα καλύτερα το κομμάτι που λέγεται τουρισμός αλλά και επενδύσεις, διότι είναι αρκετοί εκείνοι οι Ιταλοί οι οποίοι ψάχνονται να κάνουν επενδύσεις εκτός Ιταλίας, και το δικό μας το μέρος είναι ιδανικό για τους ίδιους, τόσο για μόνιμη εγκατάσταση εδώ πέρα, ειδικά των μεγάλων ηλικιών των Ιταλών, όσο βέβαια και για επενδύσεις ό,τι αφορά τον τουριστικό κομμάτι, ξενοδοχεία και όχι μόνο. Αλλά σίγουρα είμαστε ένας τόπος ιδανικός ακόμα και για τους συνταξιούχους Ιταλούς να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου του Αγίου Νικολάου, μιας και πλήρω όλες τις προϋποθέσεις για την δημιουργία σπιτιών και χώρων για τη φιλοξενία των ανθρώπων αυτών στην τελική ευθεία τους. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που μας έκανε η κυρία Γεωργία Λαμπράκη, πρόξενος Ελλάδας στην Εμίλια, στην Πολωνία.
1: Αυτός που είπαμε προηγουμένως είναι η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ανατολική Κρήτη και επίσης οι επιχειρήσεις, πώς να το πούμε, οι επενδύσεις τόσο για τους συνταξιούχους Ιταλούς όσο και για τους μεγάλους επενδυτές, διότι υπάρχουν μεγάλες μειώσεις στην φορολογία στην Ελλάδα εάν και εφόσον πάρουν τη φορολογική τους κατοικία εδώ.
2: Είπατε λίγο πριν στην συνάντηση ότι η περιοχή μας είναι περιοχή που δεν είναι τόσο πολύ κορεσμένη, οπότε είναι πιο όμορφη και πιο δελεαστή για εσάς.
1: Η περιοχή σας ήταν πάντα η ωραιότερη και η πιο με την καλύτερη ποιότητα τουρισμού. Χαίρομαι που άκουσα σήμερα ότι η χρονιά πήγε καλά εδώ, γιατί στην υπόλοιπη Κρήτη ο κόσμος παραπονείται.
0: Πάμε να ακούσουμε και το τι δήλωσε το μικρόφωνο μας και ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κ. Μαντώνης Μεδεκάκης, μετά από την συγκεκριμένη συνάντηση που έγινε.
2: Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη του Δήμου του Αγίου Νικολάου σήμερα με διαθέσεις αδελφοποίηση ακόμα και σχολών τουριστικών.
3: Ευχαριστούμε την ευήτημη πρόξενο, την κυρία Λαμπράκη. Ήταν μια πολύ σημαντική, ένα press tour το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή, διότι μας ενδιαφέρει και εμάς, εκτός από την προβολή του τόπου μας, ότι μπορούν να ανοιχθούν με αυτές τις πρωτοβουλίες και κάποιες δυνατότητες μεγαλύτερης ανάπτυξης και θα έλεγα και επενδύσεων, αλλά κυρίως ανάπτυξης από των σχέσεων Ιταλών υπηκών, αλλά και όχι μόνο, και αυτών που σχετίζονται με την Ιταλία, με τον τόπο μας. Νομίζω ταιριάζουν και ταιριάζουμε και ως λαοί. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια καλή ευκαιρία για τον τόπο μας και τους ευχαριστούμε πολύ που ήρθανε, τους υποδεχθήκαμε. Συζητήσαμε για δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής επισκέψεων, να πάμε και εμείς στην Πολώνια, να δούμε πώς μπορεί να εμβαθυνθεί η συνεργασία μας και να μπορέσουμε και να δείξουμε τις δυνατότητες του τόπου μας και να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους εδώ από τους που έχουν εκδηλώσει ήδη ένα ενδιαφέρον.
2: Θυμάμαι ότι οι συνάδελφοι από την Ιταλία πήραν το καλύτερο ενημέρωση από την περιοχή μας το υλικό ώστε να κάνουν τις δημοσιεύσεις στην γειτονική χώρα.
3: Πιστεύω ναι ότι έχουν μια πολύ καλή εντύπωση. Θα ακολουθήσει, αυτοί συνεχίζουν το ταξίδι τους προς την πιο ανατολικά, προς τη Σιτία. Πιστεύω έχουν ήδη καλές εντυπώσεις. Κοιτάξτε, η Ανατολική Κρήτη σε βρίσκεται σε ένα επίπεδο το οποίο έχει και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξη. Έχει βέβαια τα αναπτυγμένα κομμάτια τα οποία όλοι γνωρίζουμε, αλλά έχει και δυνατότητες μεγαλύτερης ανάπτυξης. Είναι ένα πολύ όμορφο από πλευρά τοπίου, φυσικού τοπίου μέρος, σε όλα τα επίπεδα, στη θάλασσα, βουνό, διάβες, τα πάντα όλα. Έχει αστικό τοπίο και έχει όμως και δυνατότητες ακόμα και αστικής ανάπτυξης που ενδιαφέρει και αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλουν μόνο για τις διακοπές τους. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να έρθουν, να φτιάξουν ένα σπίτι, να εγκατασταθούν κλπ. Λοιπόν, όλα αυτά μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν τα κίνητρα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν στους ανθρώπους αυτούς για να έρθουν εδώ. Γενικώς είναι ευπρόσδεκτοι και αυτή ήταν γενικότερα η βάση της συζήτησης. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει και συνέχεια στο επίπεδο της πρόθεσης όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και γενικότερα της ανάπτυξης του τόπου μας.
2: Δόθηκε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή του Πάνω Μαραμπέλο και στη Νεάπολη, όπου εκεί ένας Φραγκιστιανός Πάπας ήταν το σημείο που γεννήθηκε. Οπότε και εκεί και από τη μεριά αυτή μπορεί να υπάρχει μια κάποια ανάπτυξη και σε σχέση μεταξύ μας.
3: Βεβαίως, φάνηκε ότι γνωρίζουν την ιστορία αυτή. Γνωρίζουν δηλαδή το ιστορικό υπόβαθρο. Γενικώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον και για τη Νεάπολη, διότι έχει έτσι μια πολύ ωραία αρχιτεκτονική. Ρωτήσανε αν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να φτιάξει ένα καινούριο σπίτι, αν υπάρχουν δυνατότητες τέτοιες. Και είπαμε ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες στον τόπο μας, αλλά υπάρχει δυνατότητα σε υπάρχοντα κτίσματα, είτε σε χωριά είτε σε άλλους οικισμούς, που μπορούν να γίνουν ανακαινήσεις και ένας άνθρωπος μπορεί να έρθει και να κάνει και αυτό. Γιατί έχουμε και τέτοια παραδείγματα. Γενικώς ο τόπος μας προσφέρεται για τέτοια ανάπτυξη και χαιρόμαστε που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και νομίζω χρειάζεται να το καλλιεργήσουμε κιόλας.
0: Δηλώσεις μας έκανε για το ίδιο θέμα ασφαλώς και ο Δήμαρχος Τουρισμού που ήταν παρόν, ο κύριος Αντώνης Μαυρής, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε στο μικρόφωνο μας μετά από την ολοκλήρωση αυτής της παρουσίασης.
2: Κύριε Μαυρή, μια ακόμα οργανωμένη επίσης του Δήμου Παγιού Νικολάου, αυτή τη φορά αυτή από φίλους από την Ιταλία, οι οποίοι ήρθαν για να δουν και να αγαπήσουν πιο πολύ τον τόπο μας.
4: Βεβαίως, είναι τόσο για τουριστικούς λόγους όσο και για επιχειρηματικούς. Από ό,τι μας είπε η κυρία Πρόξενος, πρόκειται να ψάξουν συνεργασίες για να αγοράσουν γη. Λόγω φορολογίας συμφέρει τους Ιταλούς συνταξιούχους να έρθουν να μείνουν στην Ελλάδα σαν φορολογική κατοικία. Η διαφορά στη φορολογία είναι τεράστια. Οπότε είναι μια καλή περίπτωση να κάνουμε συνεργασίες, όπως είπαμε για κάποια συνεργασία αδελφοποίησης σχολών δικής μας τουριστικής και τουριστικής σχολής αντίστοιχης που είναι έξω από την Πολόνια.
2: Οπότε και αυτό θα συμβάλλει σίγουρα στη σχέση μεταξύ των δύο περιοχών.
4: Βεβαίως, μας ζήτησε μπροσούρες από την ευρύτερη περιοχή για να μας προωθήσει στην Ιταλία. Προφανώς τους συνοδεύουν το RAI, το κρατικό κανάλι της Ιταλίας, οπότε θα είναι μια επίσης πολύ καλή προβολή του τόπου. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια καλή συνάντηση. Έστω και αυτός ο λίγος χρόνος που διαθέσαμε.
2: Αν είχε και ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τη γαστρονομία της περιοχής που κερδίζει όλο και προς το έδαφος, κύριε Μαυρή.
4: Βεβαίως, μας μίλησε τόσο για συνταξιούχους όσο και για επενδυτές για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, γιατί είναι μη κορεσμένη. Ενώ η υπόλοιπη Κρήτη, ξέρετε ότι είναι κορεσμένη τουριστικά. Τόσο το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο.
0: Αυτά λοιπόν από την συνάντηση με τους φίλους από την Ιταλία. Σίγουρα όλα αυτά χρειάζονται και σίγουρα όλα αυτά είναι πολύ ωραία όταν μάλιστα γίνονται και με τέτοιο τρόπο, ώστε μία επίσκεψη να επιφέρει και μία κάποια άλλη επίσκεψη και όλο αυτό να πηγαίνει έτσι στο επόμενο διάστημα, ώστε να κορυφωθεί η σύσφυξη των σχέσεων των δύο περιοχών. Μέσα στο Λούζικα με αφορμή με την επίσκεψη αυτή να βάλουμε και μερικά έτσι ιταλικά τραγούδια που μας αρέσουν ιδιαίτερα και βέβαια ιταλική μουσική σημαίνει Έρος Ραμαζότη μεταξύ άλλων. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μαζί μέχρι και τις 10 ολοκληρώσει η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα μας, καλημέρα σας.

προηγούμενες μέρες είχαμε και εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της αρασιτεχνικής ταρχικής ομάδας του Αγίου Νικολάου. Μια ομάδα, η γνωστή μας Εθωάνη, η οποία πραγματικά είναι τιμή μας και χαμάρι μας. Είναι μια ηγέτη ομάδα παραγωγής πολιτισμού και θεατρικών δράσεων στον τόπο. Είχαμε λοιπόν εκλογές. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Θοδωρής Μπεκατόρος, αντιπρόεδρος ο Φωτεινή Γονιωτάκη, γραμματέας η Άννα Ιμανιαδάκη, ταμείας ο Αντώνης Ονιωτάκης και μέλος η Δέσμα Κερούλη και οι πέντε γέννημα θρέμα στην Εθωάν. Άνθρωποι που πραγματικά έχουν δείξει με την συμμετοχή τους το πόσο πολύ αγαπούν τη θεατρική ομάδα του Αγίου Νικολάου. Όπως και τα υπόλοιπα μέλη βέβαια, κανείς δεν μένει απ' έξω και σίγουρα χαιρόμαστε πάρα πολύ, το λέμε και το εννοούμε, το λέγαμε, το λέμε και θα το λέμε για πάντα, ότι η Εθωάν είναι η αγαπημένη μας ομάδα, η αγαπημένη θεατρική ομάδα του Αγίου Νικολάου, η οποία δεν μας έχει προδώσει ποτέ και ούτε και πρόκειται ασφαλώς. Τώρα μιλούσαμε λίγο πριν με τον κύριο Βράδα για το θέμα της παραλίας του Καλού Χωριού. Είχαμε και μια ανακοίνωση από το Δήμο του Αγίου Νικολάου σχετικά με αυτοψία που έγινε για την νομική τακτοποίηση στο λιμάνι, στο Σύσι. Ήταν και ο Δήμαρχος εκεί, ήταν ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ, ο κ. Αστουλάκης, αλλά και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, γιατί ο Τεκουμπάη Θάλασσα αφορά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, κ. Δημήτρης Αρχαβητός. Υπάρχει μια προσπάθεια για να τακτοποιηθεί και το παραθαλάσσιο μέτωπο στο Σύσι με τον Δήμαρχο να δηλώνει ότι είναι στόχος να ξεθαρίσουμε το νομικό καθεστώς και τις αρμοδιότητες ώστε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να μπορεί να φροντίζει και να οργανώνει και να βελτιώνει τους λιμενικούς χώρους με μόνιμες και καλές παρεμβάσεις. Βήμα-βήμα τακτοποιούμε κρεμότητες πολλών ετών με σεβασμό στην ομορφιά του τόπου μας και στις ανάγκες των επαγγελματιών, των κατοίκων και των επισκεπτών της κάθε παραθαλάσσης περιοχής. Μιλήσουμε μεταξύ άλλων ο κ. Θοδωρής Μενεγάκης μετά από την επίσκεψη και την αυτοψία που έγινε στους χώρους του λιμανιού στο Σύσι. Σταλώ στο παραθάλασσιο με το πόνο, θα το προσέχουμε όσαν τα μάτια μας και ακόμα περισσότερο. Εδώ είμαστε, εδώ στη τελευταία ημέρα τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία από τον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Δευτέρα, 12 του μήνα Οκτώβρη. Μαζί και για αυτό το πρωινό, για 2 ώρες, ολοζώντανα από τις 8 μέχρι και τις 10, ενώ έχουμε μεταδίδεται σε επανάληψη και το μεσημέρι 2 με 4 στην ροή του προγράμματος του 104,4. Ασφαλώς.

0: E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano ed in silenzio mi porti con te.
1: A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene.
2: Με ιταλικό tempo συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της μελής μας, δύο ώρες παρουσία στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Είστε συντονισμένοι στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 των FM της Ανατολικής Κρήτης. Ενώ η μοναδική εκπομπή με καθημερινή παρουσία δύο ώρες περιεχομένου ενημέρωση στα FM του Αγίου Νικολάου και του Μαραμπέλου. Κάτι άλλο τοπικό δεν παίζει στο τοπικό ραδιοφωνό. Δεν παίζει.
0: Οι giorni grigi mi portano da te a casa di Irene.
2: Έχουμε και ενημέρωση σχετικά με την εκδήλωση τιμής για την Παγκόσμια Μέρα Τρίτης Ηλικίας από τον Δήμο του Αγίου Νικολάου, όπου με αφρομή την ημέρα αυτή ο Δήμος θα πραγματοποιήσει ένα γλέντι για τα γεροντάκια την 5η 22 του Οκτώβρη, 7 η ώρα, στο Λεωκαλή Βασιλίμνες.

0: όλα τα μέρη του, όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ, το Αγίου Νικολάου, τόσο το Αγίου Νικολάου όσο και της Νεάπολης. Ασφαλώς, μια προσπάθεια να βρεθούν και μεταξύ τους τα μέλη των δύο ΚΑΠΗ και να διοργανώσουν, γιατί άλλο, γιατί όχι, την επόμενη δράση, την επόμενη εκδρομή τους, γιατί είναι σίγουρα από τα αγαπημένα του στοιχεία οι εκδρομές. Σε ποιον άλλωστε δεν είναι, σε ποιον δεν είναι. Παραμένουμε με ήχους Ιταλίας μέχρι και το τέλος της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Καλημέρα μας.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
0: Να είναι καλά οι φίλοι Ιταλοί που ήρθανε και μας έτσι έδωσαν μια διάθεση να επιλέξουμε για μισή ώρα τραγουδιά από την

Το αυτοκίνητο μας τα καλύτερά του, γιατί πάρα πολύ απλά το εμπιστευόμαστε στο πρωτήριο Τζίαν Ζαχαρία Παπαδονάκη. Και σήμερα, όσοι κινούμαστε με αμόλυβδη βενζίνη, φουλάρουμε σούπερ αμόλυβδη και πληρώνουμε απλή αμόλυβδη. Αυτό συμβαίνει κάθε Δευτέρα στο πρωτήριο Τζίαν Ζαχαρία Παπαδονάκη. Σπεύσατε. Σούπερ αμόλυβδη σε τιμή απλή αμόλυβδη σήμερα Δευτέρα. Αυτό συμβαίνει και Τετάρτη με το σούπερ πετρέλαιο κίνηση, όπου φουλάρουμε σούπερ πετρέλαιο κίνηση και πληρώνουμε απλό πετρέλαιο κίνηση. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα γεμίζουμε με σούπερ αμόλυβδη και πληρώνουμε απλή αμόλυβδη. Γιατί η σούπερ αμόλυβδη έχει τιμή απλή αμόλυβδη κάθε Δευτέρα. Στο πρωτήριο Τζιάν Ζαχαρία Παπαδονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Εκεί βρίσκουμε και ελαστικά. Κάνουμε τι καρέ μα στα μοροτσέρ μα. Εκεί πλέον το αυτοκίνητο μα μέρα νύχτα. Μόνοι μα είμαστε πλέον οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι του πρωτήριου Τζιάν. Εκεί και τα όλα τα αξεσουάρ. Γιατί στο πρωτήριο Τζιάν Ζαχαρία Παπαδονάκη θα βρίσκουμε όλα. Όσον είπαμε μεθαύριο 15 του μήνα Οκτώβρη και πετρέλαιο θέρμανσης. Καλά, έχουμε ακόμα καιρό για να ανάψουμε καλοριφέρ. Αλλά λέμε τώρα για να ξέρετε που θα το βρείτε και θα το παραγγείλετε. Πρατήριο Ρετζίνας Ζαχαρία Παπαδονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Τα πάντα για το όχημά μας, από πατίνι μέχρι και τριαξονικό. Τα πάντα για τα αξεσουάρ, τα ελαστικά, το πλήσιμο και όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε για να είναι το αυτοκίνητό μας πραγματικά στα καλύτερά του. Πρατήριο Ετζίαν, Ζαχαρία Παπαδονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Εμείς ξανά μαζί το πρωί της Τρίτης, ακριβώς στις 8 ζωντανά. Τρίτη, που θα είναι αύριο, Τρίτη για 13. Οπότε θετική σκέψη. Για εμάς θα είναι πιο δύσκολη ημέρα, γιατί θα είναι και Τρίτη και 13 και Παντελής Σπυριδάκης στον αέρα μαζί μας. Πάω άμεσα. Ανάψω ένα κεράκι. Και ο Θεός βοηθός. 3 και 13 και αποτελεί πυρτάξει τον αέρα. Οχοχοχ. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα. Σημαίνετε εδώ. Ακούτε ραδιόφωνο. Συντονισμένοι στον 104,4. Μέρα νύχτα. Ώρα καλή σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη μεγάλη μουσικοχορευτική επιτυχία, ο Κασίλαμας. Ο Κασίλαμας, ο Κασίλαμας. Ο Κασίλαμας, ο Κασίλαμας. Ο Κασίλαμας, ο Κασίλαμας. Ο Κασίλαμας.

Χρήστο. Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

ακούσαν οι πότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ότε μπέλης δράκος βαριότανε πολύ.

Κοντά μας βρίσκονται οι τέσσερις μεγάλοι Έλληνες μουσικοσυνθέτες που θα τραγουδήσουν για σας με το δικό τους μοναδικό τρόπο τη γνωστή επιτυχία του Μάνου Χατζηδάκη «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι». Κυρίες και κύριοι, κοντά μας Μίκης Θεοδωράκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Μάνος Χατζηδάκης και Γιάννης Μαρκόπουλος και «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι».

0: Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
3: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
6: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. kera-tours.gr.

0: Εμπρός.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη?
0: Όχι, είμαι η Χίλαρη, κάνετε λάθος μάλλον.
1: Α, συγγνώμη. Συγγνώμη είπα.
0: Παρακαλώ, γεια σας.

Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr

Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μια

0: κόπει και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
2: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
4: Η ώρα είναι 11.

ζώη στην άλλη μεριά. Είπες πως τίποτα δεν θα μπορούσε να μας χωρίσει, πως θα πετούσαμε πάνω από την πόλη σαν σύννεφα.

Δεν ανοίγω πια το παραθυρό μου. Οι αναμνήσεις μας το λερώνουν. Οι αναμνήσεις μας που φουντώνουν και καταπίνουν τον ήλιο. Τουλάχιστον εκδικηθήκαμε την πόλη, τη σβήσαμε τον ορίζοντα. Την καταδικάσαμε σε ένα τέλειο το βράδυ που γεννήθηκε.

0: δυνατά. Τώρα φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ. Απέμεινε μόνο να με τυλίγει το δικό μας σκοτάδι. Κι εμείς θα ξεφτίζαμε. Κι εκεί στην υπόγεια διάβαση που φιληθήκαμε, επαναστατήσαμε μπροστά από τείχους βαμμένους με σπρέι. Επαναστατήσαμε κόντρα σε κούφια συνθήματα. Μα όταν βγήκαμε στην επιφάνεια έβρεχε και το νερό έπνιξε τις ελπίδες μας. Τώρα δεν είσαι πουθενά, βρέχει ακόμα πιο δυνατά. Τώρα φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ, απέμεινε μόνο να με τυλίγει.
1: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: 104,4.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: 104,4.
1: Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε, θα έχει το γάλα ρε, πω.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: 104,4 ο Άσης Δροσιάς.

0: βρω την αρχή.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
6: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλ,
6: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
6: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
6: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Το Milo Pastry and Bakery, η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη.

0: Συνατηγευτής. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Εσείς μας εμπιστευτήκατε. Και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
2: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
1: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
2: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπωλείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
1: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
2: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου, στα χέρια των ειδικών.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνή.gr.
9: Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
10: Αύριο ξημερώνει η μεγάλη ημέρα για χιλιάδες νοικοκυριά που παραμένουν και περιμένουν να ενημερωθούν για το πόσο θα τους στοιχήσει φέτος η θέρμανση του σπιτιού τους. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, τα δεδομένα της Εθνούς και της εγχώριας τιμής του ντίζελ 13 Οκτωβρίου θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων στην επιδότηση θέρμανσης και συγκεκριμένα ποια θα είναι η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και ποια θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Και αν είναι να το περιμένουμε αυτό αύριο που θα είναι 3 και 13, τότε σίγουρα το θέμα της γαντεμιάς φαίνεται ότι παραμένει ιδιαίτερα πάρα πολύ εδώ στη χώρα μας. Πάντως, με τα σημερινά δεδομένα, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν γύρω στο 1,96 ευρώ το λίτρο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται όμως η επιδότηση των 20 λεπτών που ήδη καλύπτει το πετρελαίο κίνησης. Ως γνωστόν, η διαφορά πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης είναι χαμηλότερη κατά 13 λεπτά. Συν το ΦΠΑ το 24% και το συνήθως μικρότερο περιθώριο κέρδους εταιριών και πρατηρίων. Τώρα, πρόθεση του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι χαμηλότερη από τα 1,75 που έκλεισε η περσινή περίοδος. Θέρμανση με αυτό το δεδομένο, τα σενάρια και για τις επιδοτήσεις στην αντλία, άρα και η τιμή εκκίνησης του επιτελείου θέρμανσης για 15 Οκτωβρίου είναι τα εξής. Τιμή εκκίνησης 1,71. Πιο ήπιο δημοσιονομικά σενάριο, τιμή κίνησης 1,61 αυτό ισοδομή με πλέον επιδότηση στην αντιλία κατά 35 λεπτά και τιμή κίνησης 1,141 το πιο απαιτητικό δημοσιονομικά σενάριο καθώς προϋποθέτει πρόσθετη επιδότηση 55 λεπτών από τα οποία τα 45 λεπτά θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό. Τα έχει ο προϋπολογισμός ή δεν τα έχει? Και βέβαια μιλάμε για ένα πετρέλαιο θέρμανσης που σε εμάς εδώ πέρα στο νότο, στην νότια Ελλάδα και στην Κρήτη δεν είναι και πάρα πολύ ακόμα σε τι απέτησή του και η ανάγκη μας να ενσταθούμε, αλλά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας πραγματικά το κρύο έχει ήδη κάνει τα μηνιαία έξοδα των επιχειρήσεων και των οικογενειών πιο αυξημένα, διότι εμείς εδώ μπορεί να έχουμε ακόμα 25-28 αριά, αλλού όμως η μέρα ξημερώνει με 2 και 3 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πείτε και στον οροπέδιο λαστείου, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 2 βαθμούς. Okay, αυτό κρατάει για λίγο, μετά όμως με κάποιο τρόπο η μέρα ζεσταίνει. Όχι πως το οροπέδιο λαστείου και άλλες ορεινές περιοχές δεν χρειάζονται μια κάποια θέρμανση, αλλά όχι αυτά και αυτές τις απαιτήσεις που έχει η Βόρειος Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, νέα εβδομάδα, νέα ημέρα. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10 καθημερινά, όπως κάνουμε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ενώ από σήμερα η εκπομπή θα μεταδίδεται και σε επανάληψη 2 με 4 το μεσημέρι. Οπότε, όσοι μας ακούτε το μεσημέρι, να ξέρετε ότι ήδη έχουμε πει εμείς καλημέρα μας λίγο νωρίτερα. Δεύτερα λοιπόν σήμερα, ο μήνας έχει 12, Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου Αγίου Σημεών, του νέου θεολόγου, Αγίου Βαλαντίνου Ασκητού εν Κύπρο, την μονοδοξία μας, χρόνια πολλά στον Ανδρομάχη, στη Μάχη, στη Μαχούλα, στον Ανδρόμαχο, στον Μάχο Σημεών, στον Σημεώνη, στον Σίμο, Σημεωνή, στην Σίμη, στο Βαλάντι και στο Βαλάντι που σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Αυγού, όπως επίσης και Παγκόσμια Μέρα Αρθρίτιδας. 7:30 ανέτειλε ο ήλιος, θα δύσει 52 μετά από τις 6. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και σας πω τη γενέθλια ή κάτι άλλο σημαντικό σαν σήμερα να γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και στο φίλο μου τον Αβραάμ. Λάκι που έχει σήμερα γενέθλια, προχθές και τη γιορτή του. Διπλές γιορτές, Αβραάμ, κοντά κοντά. Οπότε, διπλά να σε χαιρόμαστε, να είσαι γερός και δυνατός, αισιόδοξος και πάντα, πάντα αυτός που πραγματικά είσαι. Δυνατά στερεοφωνικά και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, είμαι ο Θανάσης Κορομπήλιας και ακούτε τη μοναδική ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στα FM του Μεραμπέλου. Δεν υπάρχει άλλη τοπική ενημερωτική εκπομπή. Σε μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιοχής, 2 ώρες καθημερινή στα FM της Ανατολικής Κρήτης, παγκόσμια www.104fm.gr, ενώ είμαστε και η μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 στο δεστιωτικό ραδιόφωνο. 25 χρόνια και συνεχίζουμε. Καλημέρα και από το διαδίκτυο μας ακούτε μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες Live24 και Radio.gr. Είμαστε μαζί μέσα και από το Facebook, ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα στην κυρία Κατίνα Ταμιολάκη. Γράφει καλημέρα Θάνο, καλή εβδομάδα, καλό ρεπορτάζ από Κατσίκια. Καλημέρα κυρία Κατίνα, καλή εβδομάδα να έχετε. Κυρία Κατίνα, κολυμβήτρια καθημερινά εκεί στο Αμμούδι. Πάει και βουτάει, πρώτα βέβαια ακούσει τη δική μας καλημέρα. Είμαστε μαζί και μέσα από το TikTok και μέσα από το Instagram. Ωρα καλή. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Νέα εβδομάδα ξεκινάει. Μακάρι να είναι καλύτερα από την προηγούμενη και να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες ώστε να είναι πραγματικά παραγωγική και αποδοτική. Στα μέρη μας σήμερα, στα Ανατολική Κρήτη, θα βρεθεί και ο κύριος Τσίπρας. Όχι για να παίξει μπάσκετ, ούτε για να κάνει κάτι άλλο από την προεκλογική του έτσι πορεία έως τώρα. Θα θέσει επαφή με τις περιοχές που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα πριν από 10 μέρες και πιο πιθανά θα πάει οροπέδιο σήμερα. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για το πρόγραμμά του. Φαίνεται το κόμμα ακόμα δεν έχει σταθεί επικοινωνιακά. Δεν γνωρίζουμε τίποτα επίσημο. Ό,τι ακούμε σας μεταφέρουμε. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση από το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Οπότε δεν έχουμε να πούμε λεπτομέρειες για ώρες, μέρη, συναντήσεις κτλ. Αν το δείτε πάντως κάποια στιγμή στον δρόμο σας, μην ξαφνιαστείτε. Υπάρχει προγραμματισμένο διήμερο στην Κρήτη και ειδικά θα πάει στα μέρη που έπληξε η κακοκαιρία. Τίποτα άλλο δεν έχει η ατζέντα του, μόνο επαφή με τα μέρη τα συγκεκριμένα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και η εβδομάδα ξεκινάει καλά όταν έχουμε καλές τιμές. Και όταν έχουμε το Μιλονάκι, ασφαλώς και οι τιμές είναι οι καλύτερες. Γι' αυτό λοιπόν από σήμερα στο Μιλονάκι, σε μια σούπερ εβδομάδα η οποία ξεκινάει, θα βρείτε μεταξύ άλλων best price σκυλοτροφή 1250 γραμμάρια το τεμάχιο 1,39. Νουνού Family 1 λίτρο πλήρες το τεμάχιο 1,39 στο Μιλονάκι, ασφαλώς και μόνο. Ακόμα στο Μιλονάκι από σήμερα σούπερ εβδομάδα θα βρούμε χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια το τεμάχιο 1,99. Μπούτι κοτόπουλο με το ψυγμένο το κιλό 2,29. Πίτσα Ιφαντής 3,460 γραμμάρια το τεμάχιο 6,99. Αυτά και άλλα πολλά, καθημερινά φρέσκα φούτα και λαχανικά και πάντα εξυπηρέτηση Μιλονάκης που έρχεται στην πόρτα μας. Είτε είμαστε ιδιώτες είτε είμαστε επαγγελματίες εστίασης, 2 841 0 21 711, και ο Μιλονάκης γράφει την παραγγελία μας, τα βάζει όλα σε σακούλες και σε μερικά λεπτά μας χτυπούν το κουδούνι. Τι άλλο θέλουμε, αφού έχουμε το Μιλονάκι, τα έχουμε όλα. Μαντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλονάκης, επενδύνω 51 στον Άγιο Νικόλαο και τηλεφωνικά τα πράγματά μας στην πόρτα μας αν καλέσουμε στο 2 841 0 21 711. Καλημέρα, καλή μας νέα εβδομάδα. Είμαστε μαζί για 2 ώρες και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, 2 841 0 25 425 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρες, παρατηρήσεις, σχόλια στη διάθεση σας και το WhatsApp και το Viber της εκπομπής αν έχετε κάτι καταγράψει. Αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας, είμαστε στη διάθεσή σας. 6944 460 295. Πάμε μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας, καλημέρα σας.

σου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να αντλούμε δύναμη από την δύναμη των άλλων. Όπως επίσης είναι και πάρα πολύ σημαντικό η δύναμη η οποία ο καθένας από εμάς διαθέτει να είναι διαθέσιμη και για τον άνθρωπό του και για την κοινωνία γενικότερα. Γιατί αν συνειδητοποιήσουμε τη δυναμική που έχουμε οι πολίτες μέσα μας και οι άνθρωποι στο ψυχά μας, τότε μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε όλοι, αρκεί να τη χρησιμοποιούμε τη δύναμη αυτή για καλό σκοπό. Μόνο για καλό σκοπό. Καλημέρα και Στέλλα την Πιταρογγύλη. Καλή εβδομάδα, Στέλλα, και σε εσένα. Επίσης με χαμόγελο και γιαγιά Ηλίου, γιατί όπως φαίνεται ακόμα, ειδικά η σημερινή μέρα θα είναι η μέρα που δεν θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα καιρικά φαινόμενα. Οπότε μια χαρά η σημερινή ημέρα. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης ο Γραγατσάνης, που θα έχουμε τηλεφωνικά στον αέρα μαζί μας. Αν και υπάρχει μια κάποια υποψία για κάποιες ελαφριές βροχοπτώσεις από σήμερα, ειδωμένο. Θα έχουμε περιγραφή του καιρού σε λίγη ώρα από τον Μιχάλη Γραγατσάνη για να δούμε τι και πώς. Καλημέρα στην Κατερίνα Τιχουλιάρα, η οποία μας στέλνει μαντινάδες. Έχουν να κάνουν με την ένταση που επικρατεί μεταξύ της κυρίας Βύση και του κυρίου Καρβέλα. Έλληνα ξεβράκωτε τα έμαθε στα νέα, μαλώσανε για τα λεφτά, ο γέρος με τη γραία, τσακώθηκαν για τα καλά, τους έφυγε η μασέλα, ποιος θα γεμίσει με ευρώ το σπίτι στην την κασέλα. Και έτσι τα βοθροκάναλα μας έχουν ζαλίσει, ποιος θα νικήσει τελικά, ο Νίκος ή η Βύση. Είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει πρωί-πρωί εσείς για να μας στάσει λίγο τη διάθεση και να μας βάλει σε μια φάση αναστοχασμού και ανασυγκρότησης των σκέψεων μας, των πρωτοβουλειών ενημέρωσής μας. Η Κατερίνα η Χουλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε αέρα για 2 ώρες ολοζώντανα και τη σημερινή ημέρα που είναι Δευτέρα 12 του μήνα Οκτώβρη. Καλημέρα σε όλους και σε όλους.

του καιρού η οποία δείχνει τον υδράργυρο να υποχωρεί με ραγδαιότητα και στα νότια της χώρας και στην δική μας περιοχή δηλαδή, οπότε υπάρχει και η πιθανότητα να έχουμε και βροχές και καταιγίδες σήμερα μετά από το μεσημέρι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό έχει να κάνει με τη θερμοκρασία και στον έμμο στο νησί. Ο υδράργυρος στην Κρήτη θα κοιμαθεί από 15 μέχρι 24 βαθμούς και 26 σε κάποια σημεία, ενώ οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα είναι από 4 έως 5 μποφόρ. Η πρόγνωση για τον Άγιο Νικόλαο τώρα συγκεκριμένα, το πρωί θα έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι 25, το απόγευμα εκεί 22 με 24, με υποψία μιας ελαφριάς νέφωσης και μιας βροχής. Αλλά τίποτα σπουδαίο, τίποτα πάρα πολύ ενσυντικό, τίποτα πάρα πολύ έντονο, με βάση πάντα τις εκτιμήσεις που έχουμε για τη σημερινή εξέλιξη του καιρού από το meteo.gr και το μετεωρολογικό σταθμό που παρακολουθεί τα δεδομένα του καιρού στην Ανατολική Κρήτη. Οπότε φαίνεται να αλλάζει λιγάκι ο καιρός από σήμερα, είδομεν όμως ποιες θα είναι οι θέσεις του για την συνέχεια. Έτσι λιώς είναι ο καιρός ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε με απόλυτη σιγουριά και δεν ξέρουμε πώς και με ποιο τρόπο θα ξεσπάσει την επόμενη φορά και πώς θα αντιδράσει, αν μη τι άλλο. Οπότε, επειδή την προηγούμενη Παρασκευή ο Μιχάλης Κοργατσάν μας είχε πει ότι θα αλλάξει ο καιρός από την επόμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι αυτή η αλλαγή έρχεται λίγο νωρίτερα από τα μέσα περίπου που την περιμέναμε να συμβεί.

0: Αυτά και με αυτά, είμαστε εδώ έτοιμοι να επικοινωνήσουμε με τον Μιχάλη Καργατσάνη, τον εκδοτικό φίλο μετεωρολόγο, για να μας πει τα νέα του καιρού στη νέα εβδομάδα. Μιχάλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές.
0: Τα λέγαμε από την Παρασκευή ότι φαίνεται ότι ο καιρός από την νέα εβδομάδα θα δείξει κάποια έτσι σημάδια παρουσίας φθινοπορεινών συνθήκων. Είναι έτσι, περιμένουμε βροχές τόσο θερμοκρασίας.
1: Έτσι ακριβώς φτάνω. Έναν άστατο καιρό περιμένουμε ουσιαστικά από αύριο αργά το βράδυ. Φαίνεται να επηρεάζει την Τετάρτη την Ανατολική Κρήτη και πάλι αρχικά τα νότια της τμήματα με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικά, βόρειο-ανατολικά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα έλεγα θα είναι ένα τριήμερο με άστατο καιρό και για την Ανατολική Κρήτη, με τους ανέμους να έχουν στραφεί. Σήμερα Δευτέρα και Τρίτη το ρεύμα θα είναι δυτικό, νότιο-δυτικό, ενώ από την Τετάρτη σταδιακά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Θα ενισχύονται αγγίζοντας και τα 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση. Θα πρέπει να σταθούμε στο κομμάτι ότι ήδη το περιβάλλον, ήδη το έδαφος είναι αρκετά επιβαρυσμένο από την τελευταία κακοκαιρία όσον αφορά τις βροχές τις οποίες δέχτηκε.
0: Έτσι.
1: Θα έρθουν να προσθεθούν τώρα εκ νέου καινούριος ιετός και όλο αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να μας κρατάει σε μια εγρήγορση και να μας καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικούς. Φαίνεται ότι θα βρέξει και θα βρέξει αρκετά, κυρίως σε μειωρινές, ορεινές και νοτιότερες περιοχές. Από εκεί και πέρα η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν αναμένεται κάτι ιδιαίτερα έντονο με τη μορφή που είχαμε στην προηγούμενη κακοκαιρία.
0: Ευτυχώς.
1: Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα αλλάζουν, θα έλεγα, αρκετά συχνά. Οπότε σε περίπτωση που θα χρειαστεί να κάνουμε μία έκτακτη ενημέρωση.
0: Ασφαλώς.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε παρόντες στην ενημέρωση και στην προειδοποίηση των συμπολιτών μας.
0: Ασφαλώς. Μιχάλη, τα σημερινά φαινόμενα πότε περιμένουμε να εξελιχθούν από το μεσημέρι και μετά, γιατί κάτι τέτοιο να μας έχει πει από την προηγούμενη Παρασκευή, ότι τις δεύτερες ώρες της ημέρας περιμένουμε μια κάποια αναστάτωση του καιρού.
1: Νότιο-δυτικά δεν φαίνεται να απασχολεί την Ανατολική Κρήτη. Όσον αφορά το νησί όμως, από τα δυτικά, νότιο-δυτικά αρχικά θα έχουμε αύξηση των εφώσεων σταδιακά. Και στο Ηράκλειο από το απόγευμα αργά το βράδυ θα δούμε τις νεφώσεις να γίνονται περισσότερες. Τρίτη θα ξημερώσει με περισσότερη συννεφιά. Οι νεφώσεις θα είναι εμφανείς έτσι και έντονες και στην Ανατολική Κρήτη. Θα έχουμε την πρώτη εικόνα της κακοκαιρίας του μετόπου του οποίου θα μας επηρεάσει. Και ουσιαστικά από την Τετάρτη, θα έλεγα Τρίτη βράδυ, Τετάρτη θα έχουμε και στην Ανατολική Κρήτη την εμφάνιση φαινομένων.
0: Οπότε είμαστε σε μια κάποια τέτοια αναμονή. Πότε για τη σημερινή ημέρα δεν φαίνονται κάποια φαινόμενα να μας απασχολούν ιδιαίτερα, σωστά?
1: Όχι, για σήμερα, Δευτέρα, όχι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Μια χαρά. Οπότε συνεχίζουμε την ημέρα μας έτσι όπως εκείνη. Μιχάλη Καργατσάνη, θερμά ευχαριστώ. Έχω μια καλή και παραγωγική υπόλοιπη εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Είναι επικαιροποιημένα στοιχεία. Σαφώς και θα ενημερώσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα τους φίλους ακροατές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή νέα εβδομάδα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα. Με τον Θάνο Κορομπιγιά, στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν για τον καιρό, κάπως έτσι θα εξελιχθεί. Μπορεί και να έχουμε σήμερα, μπορεί και να μην έχουμε. Είδομε. Καλού κακού, μια ομπρελίτσα να την κρατάτε για τη σημερινή ημέρα, γιατί μπορεί να βραχούμε λιγάκι. Εδώ είμαστε, η ημέρα ξεκινάει γευστικά. Ξεκινάει με μια βόλτα από τα Μήλο, πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης. Θέλα Γιουνικολάου, γιατί με τα Μήλο η ημέρα γίνεται πραγματικά η καλύτερη που μπορούσαμε ποτέ να έχουμε. Μήλο, πλατεία Γιουνικολάου, Μήλο. Νεάπολης, Μήλο, Τέλα Γιουνικολάου. Οπότε με τα Μήλο είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια ημέρα πάρα πολύ καλή, γευστική και απολαυστική. Γιατί στο μάξι θα πάρεις από τα Μήλο μέχρι να πας σπίτι, το μισό το έχεις φάει ήδη. Πρωινή και αλμυρή γεύση θα πάρεις από τα Μήλο. Έφυγες σίγουρος ότι έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή. Ό,τι και θες από τα Μήλο, σίγουρα θα είναι η απόλυτη φυσική επιλογή σου, γιατί πάρα πολύ απλά έχεις φροντίσει και έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή. Γιατί από τα μήλα, ό,τι αν επιλέξεις, είναι σίγουρο ότι έχεις κάνει την πιο σωστή επιλογή έτσι κι αλλιώς. Μήλο και σήμερα, μήλο κάθε μέρα.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Στον Άγιο Νικόλαο, μια διαφορετική ιστορία γεύσης έχει ξεκινήσει. Στο τυλιχτό Grill and Pita Stories, η πίτα συναντά το ζουμερό κρέας, τα φρεσκοψημένα ψωμάκια δίνουν το δικό τους χαρακτήρα, μπέργκερ φτιαγμένα με φαντασία και οι πατάτες γίνονται από μόνες τους λόγος για να επιστρέψεις. Φρέσκες σαλάτες, ιδιαίτεροι συνδυασμοί και γλυκά για να κλείσεις όπως πρέπει. Και το μυστικό, στο τυλιχτό όλα γίνονται από την αρχή. Από εμάς, χειροποιείτε σάλτσες, ψωμάκια, κρεατικά και όλες οι προετοιμασίες με φροντίδα και μεράκι. Είτε θέλεις το κλασικό αγαπημένο σου, είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Τυλιχτό, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό, Grill and Pita Stories. Δείτε το μενού και ετοιμαστείτε για απόδραση δύσκολη. Για take away, 2841-304444.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα. Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος. Απολαύστε τον καφέ και τα σνάκ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερο σου σπίτι.
0: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Και είναι από εκείνα τα τραγούδια που λες, τώρα θα το διακόψω να μπω να σχολιάσω, να καλωσορίσω το δεύτερο ημίωρο, τώρα θα το κάνω, τώρα θα το κάνω, τώρα θα το κάνω. Αλλά δυστυχώς είναι τα τραγούδια αυτά τα πολύ ωραία, τα πάρα πολύ δύσκολα που θέλεις με τίποτα να τα σταματήσεις. Οπότε αφήνεις τουλάχιστον να πάει μετά το 2,5 το κάθε τραγούδι για να μιλήσεις επάνω του. Αυτή είναι δυστυχώς η συνθήκη στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, ότι πρέπει να μιλάμε πάνω στα τραγούδια, και όταν τα τραγούδια αυτά είναι πραγματικά από τα διαμαντάκια του ελληνικού πενταγράμμου, τότε λιγάκι το σκέφτεσαι ξανά και ξανά. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, καλημέρα σε όλους και σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε αέρα και σήμερα για 2 ώρες ζωντανά από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και είστε εδώ. Και από σήμερα μαζί μας είναι και το Τυλιχτό, Πλατεία Αγίου Νικολάου, ένας χώρος ιδανικός για γκριλ και πίτα stories. Και πραγματικά στο Τυλιχτό βρίσκουμε τα καλύτερότερα σε υπέροχες γεύσεις και φτιαγμένα με πολύ αγάπη και πολύ νιάξιμο, έτσι όπως λένε. Και για πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση ότι όλα όσα υπάρχουν στο Τυλιχτό είναι φτιαγμένα από το εργαστήριο που έχει το Τυλιχτό, από τις πρώτες ύλες στα κρεατικά, τις πατάτες τις υπέροχες, τα σαλατικά, τις σάλτσες και όλα εκείνα τα οποία συνοδεύουν κάθε γεύση από το Τυλιχτό είναι φτιαγμένα στο χέρι. Τυλιχτό, Grill and Pita Stories, Πλατεία Αγίου Νικολάου, 2841 30 44 44. Take away από το πρωί μέχρι και το βραδάκι. Και ευτυχώς έχουμε το Τυλιχτό στην Πλατεία του Αγίου Νικολάου για να τρώμε καλά στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό ήρθε για να μείνει, ευτυχώς για όλες και για όλους εμάς. Τυλιχτό, 2841 30 44 44. Take away και ό,τι θέλετε και ό,τι έχετε στη διάθεση να όρεξες να φάτε, Τυλιχτό το βρείτε ακόμα καλύτερο. Τυλιχτό. Εδώ είμαστε και είμαστε αναμονή επικοινωνίας με τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη για την κρίνια της Δευτέρας ασφαλώς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 15 ακριβώς πριν από τις 9, δεύτερο ημίωρο σημαντική μας ραδιοφωνική επικοινωνία και καλωσορίζουμε τον Γκρινιάρη Γιώργο Τουδάκη που φαντάζομαι ότι το Σαββατογύριακο ξεκουράστηκε, έπαιξε καμία σκαλιδιά, πότισε, μάζεψε και λογικά τι ενδιαφέρον θα έκανε. Καλημέρα Τουτού, καλή εβδομάδα.
1: Και ανέβηκε στην κορφή εκεί να βάψει το χώρο από γύρω-γύρω έτσι, για την υγρασία, για τις υγρασίες και όλα αυτά.
0: Ποιο χώρο.
1: Τους πομπούς.
0: Α, τι χρώμα τους έβαψες?
1: Άσπρο. Λευκό.
0: Λευκό, ε.
1: Φοητικό.
0: Σαντορινιό σπίτι, αγιοπελαγίτικο, έτσι, κυκλαδίτικο.
1: Ναι, εντάξει. Κάποια άλλη στιγμή, αλλά δεν τις παρούσες, θα εξηγήσουμε γιατί έγινε, γιατί προέκυψε το αγιοπελαγίτικο, το άσπρο και όλο αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω το έχουμε πει αυτό και είναι γνωστό τη ΠΑΣΕ, αλλά θα το σχολιάσουμε κάποια άλλη στιγμή όταν πέρασει ο βάρη χειμώνα που θα θέλουμε διακοπές και δεν θα μπορούμε να πάμε πουθενά. Τι λέει, τι νέα μας φέρνεις?
1: Το Σάββατο το βράδυ έγινε τελικά στη Λίμνη η μάζοξη για τη Λίμνη.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα μ' άρεσε η έκφραση που ακούστηκε, ένα κίνημα για τη Λίμνη, παρότι δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί το θέμα. Ένα κίνημα για τη Λίμνη. Μια κίνηση για τη Λίμνη, εν πάση περιπτώσει, είμαι ευαισθητοποιημένος πολίτης της ευρύτερης περιοχής στο Γιουνικολάου, που μαζεύτηκαν εκεί μετά μουσικής και μια ζερακή στο πόδι και συζήτησαν διάφορα πράγματα σε σχέση με το τι μπορεί, τι θα έπρεπε να έχει γίνει στη Λίμνη και το τι δεν έχει γίνει, τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Ξέρεις τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που μία παρέξη γίνανε και στην παρέα, αν πέσει και το τραγουδάκι, πέσει και μία ρακή με ένα φιστί και ένα μεζέ, σίγουρα κάτι καλά ξεκινάει, καλό, ευχάριστο και ρομαντικό, γιατί μόνο από ρομαντικούς ανθρώπους περιμένεις να κάνουν μερικά πράγματα για τον τόπο.
1: Την εκδήλωση τόνισε ο γιατρός ο Κώστας ο Πιταροκύλης, μίλησε και ο Βασίλης ο Χατζηδάκης και μίλησαν ακόμα οι πρώην δήμαρχοι Δημήτρης Κουνενάκης και Αντώνης Ζερβός.
0: Mm-hmm.
1: Για το ότι ουσιαστικά προτείνεται μια δέσμη μέτρων, δηλαδή που αφορά το κομμάτι της Λίμνης, για την οικονομική δραστηριότητα μέσα στη Λίμνη, για το χώρο, για το. Μην ξεχνάμε ότι το κομμάτι, το νοτιοδυτικό κομμάτι, είναι μια. Το χαρακτηριστικό κομμάτι της περιοχής είναι μια δημιουργία εδώ και πολλά χρόνια του Νίκου του Κούνδρου. Αυτός το έκανε όπως το έκανε. Από εκεί και πέρα οι απόγονοι, οι επίγονοι, αν θέλετε, πες, τα κάνανε, μην πω πώς.
0: Δεν υπήρχε ανάλογη συνέχεια ότι μπορούσε ο καθένας έκανε ή ότι ήξερε ο καθένας έκανε, όχι πολύ εύστοχα και όχι πολύ έτσι όμορφα ίσως.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή είχαν κάποια παθιστόχα στα βαρύγδουπα και βαριά, ότι ξέρω εγώ, διαγωνισμός, αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σε όλη την Ελλάδα και πρόκειψε ό,τι πρόκειψε.
0: Mm-hmm. Από την ίδια δημοτική αρχή δεν ήταν κάποιος
1: να πει ήταν, κάτι? Ναι, από την ίδια δημοτική αρχή ήταν ο Γιώργος Μπελούκας. Mm-hmm. Και η Γεωργία η Πολυχρονάκη.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εκτιμώ ότι κανείς δεν θέλει το κακό της Λίμνης αλίμον, έτσι. Απλά μπορεί να είναι διαφορετική προσέγγιση της κάθε δημοτικής ομάδας και της κάθε δημοτικής παράταξης. Το θέμα είναι ότι όλοι φαντάζομαι ότι ενδιαφέρονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί η Λίμνη είναι το τοπόσιμό μας. Είναι η Ακρόπολη του Αγίου Νικολάου. Είναι το σήμα καταθέν όλη τη Ανατολική Κρήτη και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που φωτογραφίζονται σε όλη την Κρήτη όταν κάποιο έρθει διακοπές. Δηλαδή όλοι ψάχνουν να βρουν τη Λίμνη για να φωτογραφηθούν.
1: Ναι, εντάξει, είναι το σήμα κατά τα θέμα και ουσιαστικά αυτό που έχει μείνει είναι η διαμόρφωση του Νίκου του Κούντουρου. Αυτό τραβάει ακόμα το μάτι.
0: Mm-hmm. Σίγουρα.
1: Έτσι, και το θέμα της ΤΟΑΣ, το θέμα της Εκκλησίθας, τι θα μπορούσε να γίνει. Εμείς φωνάζαμε και φωνάζουμε τόσα χρόνια ότι η Λίμνη θέλει μόνιμο προσωπικό. Να έχει 2-3 άτομα τουλάχιστον 16 ώρες την ημέρα και να μην αφήνει τίποτα να πει κάτω. Γιατί είναι πέρα από. Υπάρχουν πολλά θέματα. Υπάρχουν κατολιστές, ψιλοκατολιστές σε κάποια σημεία. Υπάρχουν κάγκελα τα οποία πρέπει, ξύλινα τα οποία πρέπει να επισκευαστούν. Κάποιες φορές δεν ανάβουν τα φώτα. Κάποιες φορές.
0: Καλά, τώρα το θεωρώ λιγάκι υπερβολικό να έχει άτομα 16 ώρες την ημέρα στη Λίμνη να κάνουν τι. Θέλει ανατακτά χρονικά διαστήματα ένα συνεργείο να περνάει και να φτιάχνει τα πράγματα και να δημιουργεί συνθήκες πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί ένα μόνιμο συνεργείο χρειάζεται για τα σχολεία. Δηλαδή ένα μόνιμο συνεργείο χρειάζεται για τα γήπεδα, ένα μόνιμο συνεργείο χρειάζεται για τις παραλίες. Δηλαδή πόσα μόνιμα συνεργεία θα μπορεί να έχει ένας δήμος όπως ο Δήμος του Αγίου Νικολάου που είναι ήδη υποστελεχωμένος για παράδειγμα.
1: Ωραία, συμφωνώ, κατανοώ αυτό που λες, αλλά από την άλλη μεριά εδώ...
0: Δηλαδή να είμαστε και λίγο ρεαλιστέ.
1: Είναι το κέντρο,
0: ρεαλιστέ.
1: Γιατί κατέβηκα, ας πούμε, για να πάω, κατέβηκα από το σκαλοπάτι προς τα κάτω, όλο και κάτι κυκλοφορεί εκεί
0: πέρα. Μα και εσύ γέρος άνθρωπος τώρα να πούν πας από τα σκαλοπάτια και μου πήγαινε γύρω-γύρω να είσαι σίγουρος.
1: Εν πάση περιπτώσει, κατέβηκα και είμαι εδώ, δηλαδή επέστρεψα.
0: Εντάξει, μια χαρά. Την επόμενη φορά όμως, παρακαλώ πάρα πολύ, λιγάκι δέστε λίγο διαφορετικά, γιατί είμαστε και σε μια κάποια ηλικία. Να προσέχουμε λίγο τις.
1: Προσέχουμε όσο μπορούμε. Προσέχουμε.
0: Οκ. Okay. Εντάξει, λοιπόν.
1: Αυτό έγινε λοιπόν το Σάββατο το βράδυ. Από εκεί πέρα, μάλιστα, το Σάββατο το πρωί θα αναφερθεί σε αυτό σε σχέση αργότερα με τους Ιταλούς.
0: Ναι, ναι, ναι, την πίση που είχαμε στο Δημαρχείο του Αγίου Νικολάου. Όπως υποδέχθηκαν εκεί, ο Δήμαρχος, ο οποίος ήρθε αργότερα από τους υπόλοιπους, ο αρμόδιος Δήμαρχος Τουρισμού, ο κ. Μαυρής, και ποιοι άλλοι ήταν, αυτοί.
1: Αυτοί ήταν, δεν.
0: Ο Δήμαρχος και ο κ. Μαυρής. Και η κυρία Λαμπράκη που τους έφερε και οι Ιταλοί φίλοι μας, οι οποίοι έχουν και κάποιες ρίζες με κάποιο βιβλίο που είχε εκδοθεί για έναν έροντα ενός Ιταλού στρατιώτη εδώ στην Ελλούντα, αν δεν κάνω λάθος. Ε.
1: Μάμα, αν ήταν στην Ελλούντα ή.
0: Κάτι για Ελλούντα είπε ο Ιταλός δημοσιογράφος, το οποίο ο πατέρας του ήταν εδώ.
1: Ναι, τον Πιεσιόνα, ο συγκεκριμένος που έγραψε το βιβλίο και ακόμα και στα ιταλικά κράτησε τον τίτλο Σαγαπώ.
0: Σαγαπώ. Εσύ δεν το έχει τραγουδίσει τυχαία ο Ρακίνδης της Eurovision, τους αγαπώ.
1: Το λέμε όλοι, αλλά απλά αυτό σας το έγραψε το συγκεκριμένο για το περασμά του, και μάλιστα να υπενθυμίσουμε σε όσους και θα μπορούσαν να τη δουν, αν και δεν έχει σχέση με την περιοχή, από αυτό το βιβλίο προέκυψε η ταινία Μεντιτερανέο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό κρατάμε.
1: Ουσιαστικά στο βιβλίο αυτό τι γράφει ο συγκεκριμένος άνθρωπος αυτός, τις περιπέτειες που από ένα σημείο και πέρα είναι για γέλια, των Ιταλών που αποβιβάστηκαν στη Σιστία και ήθελαν πρέπει να πάνε στην Ιερά Πέτρα. Πόσες μέρες τους πήρε να πάει, με τι χάρτες πήγανε, δηλαδή μια δουλειά.
0: Τι λες τώρα, ρε φίλε, αλήθεια. Φαντάζομαι συνθήκες, ε.
1: Ναι, δηλαδή ήταν διασπαρμένοι σε κάποια σημεία, για παράδειγμα, που αυτό το έχει δείξει, τα έχει δείξει ταινία, και πυροβολούσαν τα κοτέρσια, δεν βρήκαν κανένα στον δρόμο του οδηγεί, γιατί είχαν εξαφανιστεί οι χωριανοί από τα χωριά, είχαν πάρει τα βουνά. Δεν ξέραν τι του περίμενε. Και πήγαιναν στα τυφλά με κάτι τουριστικού χάρτε. Α πούμε, του πήρε δεν ξέρω πόσε μέρε να πάνε από την Ιερά Πέτρα στη Σιτία.
0: Παραλία πήγαν. Παραλία. Λοιπόν, ράφτηκε στα μέλη μα σήμερα ο Τσίπρα, λέει. Δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση.
1: Όχι.
0: Από κανένα όργανο του κόμματος που προεδρεύει ο κύριος Τσίπρας και βγαίνει ένα θέμα το χάλι του δεύτερου σε δημοσκοπήσεις, καμία επίσημη ανακοίνωση από κάποιο φορέα, κάποιο σύλλογο, κάποιο γραφείο, κάποια οργάνωση δεν έχουμε, σαν τοπικά μέσα και δημοσιογράφοι, για το πού θα πάει ο κύριος Τσίπρας, ποιους θα δει και τι θα συναντήσει. Προς το παρόν, εμείς εδώ, στον Αγιο Νικόλαο, δεν έχουμε από κάποιο όργανο του κόμματος. Οπότε, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ναι, εντάξει, συνεχίζουμε τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εσύ, ας πούμε, θα μπορούσε να βάλει τη στολή για το τέννις, για να είσαι σπορτίβ, για να έρθει, ας πούμε.
0: Μπάσκετ παίζω το Τσίπρα στο τελευταίο διάστημα. Μπάσκετ.
1: Μπάσκετ παίζει, εντάξει.
0: Μπάσκετ, γιατί υποδέχθηκε
1: τον
0: Κορονιό, υποδέχθηκε στο κόμμα του. Θα είναι ο ψήφος μαζί του, λέει, θα του μάθει ο Κορονιός μπάσκετ, και αυτό θα του μάθει τα μυστικά τη πολιτική. Τώρα, τι θα μάθει ο Κορονιός από πολιτική είναι μια άλλη ιστορία, δεν ξέρω καθόλου με καθόλου. Αφού ήθελε να εμπλακεί, καλά να πάθει και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί άμα μπαίνει στην πολιτική για να μάθει την πολιτική, τότε φαίνεται πραγματικά ότι τα πρώτα βήματα θα είναι όλοι γοντί άτσαλα. Οπότε δεν ξέρω και το πόσο πολύ εύστοχη ήταν αυτή η επικοινωνιακή τακτική του κυρίου Τσίπρα να μας δείχνει ότι παίζει μπάσκετ και υποδέχεται στο γήπεδο του μπάσκετ τον κύριο Κορονιό.
1: Και να πούμε εδώ ότι ω τι 28 Οκτώβρη κλειστεί η παλιά Εθνική Οδός. Τώρα δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι τα κορυματοφόρα για να φτάσουν στο Χιτά περνάνε, υποθέτω, δεν ξέρω.
0: Δεν θα υπάρχει τρόπος. Δεν μπορεί, και το απαλού το βλέπω δύσκολο, γιατί θέλουμε σύντομες κινήσεις των κορυματοφόρων. Οπότε σίγουρα θα είναι. Θα έχει φτιαχτεί κάποιο παρέμβαση ώστε να περνάνε τα κορυματοφόρα.
1: Οι αστυνομικοί υπάλληλοι Λασιθίου ζητούν ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης Λασιθίου.
0: Χρόνια τώρα.
1: Με παρακεί να το λέμε. Ναι. Νομίζω λείπουν 80 άτομα, κάτι τέτοιο.
0: Και λίγοι είναι οι 80.
1: Ναι. Και επίσης η κυρία Σπυριδάκη πρωινό τώρα μας το έστειλαν οι συνεργάτες της. Δελτίο τύπου αναφοράς της στη Βουλή για το οροπέδιο Λασιθίου. Το οροπέδιο Λασιθίου μετρά το τρίτο χαριστικό πλήγμα, η παραγωγή δεν μπορεί να περιμένουν άλλο. Μάλιστα, χθες το απόγευμα έγινε μπροστά στο Δημαρχείο μια μάζοξη πάνω, όπου ακούστηκαν διάφορα πράγματα εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα εκεί κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες. Δεν ήταν, θα έλεγα, πολύ ο κόσμος, αλλά υπήρχε κάποιος κόσμος.
0: Καθιστική διαμαρτυρία.
1: Δεν ήταν καθαστική, δεν ήταν κανένα καθαστική.
0: Έτσι το είπαν ότι θα ήταν. Καθαστική διαμαρτυρία. Μάλλον όρθιοι καθόταν, αλλά δεν κάνανε πορεία. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό ήταν η καθαστική. Καθαστική ήταν όρθιοι, καθόταν όρθιοι καθόταν. Ενώ έχουμε και μια πρόσκληση για το τοπικό συμβούλιο του Βραχασίου την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συζήτηση απόφαση επί τη μελέτη πρωτοτοκούν επιπτώσεων γνωμοδότηση τη Δημοτική Κοινότητα Βραχασίου επί τη προτινόμενη χρηλοθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση κρέμασμα Σεσίου. Α, μάλιστα. Το ζωικό καταφύγιο, ενώ είχαμε και το αντίο την Κυριακή στον Γιώργο Σφυράκη, πρώην κοινοτάρχη Βραχασίου, πρόεδρο του Πολιτικού Συλλόγου Μιλάδου κτλ. Μια μορφή του Επάνω Μεραμπέλου στα αυτοδιοικητικά και στα αγωνιστικά.
1: Για να πούμε σήμερα το βράδυ στο Ηράκλειο, στο δημοτικό κτίριο του Οδού Ανδρόγειο, στο δεύτερο όροφο, στην αίθουσα Μαλόγης Καρέλης, μια βραδιά για την θυμηθούμενη τη Βάνα της Πακιανάκη.
0: Άρε, πόσο νωρίς αυτή η γυναίκα, τι ωραία τύπησα, τι ωραίος άνθρωπος.
1: Διαβασμένη, ήρεμη, ήπια, ήξερε τι έλεγε, δεν έλεγε.
0: Ουσιαστική, Γιώργο, δεν έλεγε αρλούμπες, ήταν ουσιαστική. Ό,τι έλεγε, το έλεγε με επιχειρήματα και με γνώση της επιστήμης την οποία υπηρετούσε. Η ουσιαστική. Ναι, την έφαγε οι αριστερές της πεπιθής τη φάγανε. Δηλαδή, με την έννοια του ότι θεωρούσαν ότι εντάξει, είναι μια αριστερή η οποία λέει τα ίδια τα ρομαντικά, μην δίνουμε και πάρα πολύ σημασία, και όμως ήταν τόσο πολύ εύστοχοι

0: γίνεται ουσιαστικά ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης, τέτοιο θέμα τα ηλεκτρικά πατίνια των εταιριών κοινόχρησης χρήσης και το τι γίνεται στο Ηράκλειο. Γιατί πλέον αυτή η υπόθεση με τα πατίνια και όπου γραφεί εδώ με τον τρόπο που λειτουργούμε έχει ξεφύγει.
1: Εντελώς όμως, εντελώς. Εν τω μεταξύ, συντήρως αυτή τη εβδομάδα έχουμε πάρα πολύ πράγμα μπροστά μας. Έχουμε το Άγιος Νικόλαος Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκαφών κλάσης J24, 16 με 18. Έχουμε το Αντιρατσικό Φεστιβάλ. Έχουμε την έκθεση τη Home Expo 16 με 18 επίσης. Έχουμε το Σάββατο την εκδήλωση των υπηρωτών στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου που θα σερβίρουν και θα γευτούν πίτες ντόπιες από την Ήπειρο κόσμο. 40 πίτες θα φτιάξουν οι υπηρώτες, μου λέγε χθες ο Στάμος. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε και μια ονοματοδοσία δρόμου στον Άγιο Νικόλαο. Θα έχουμε οδός τζουμέρκων τουτού στον Άγιο Νικόλαο. Τα τζουμέρκα έρχονται στον Άγιο Νικόλαο. Τελείωσε με βούλα και με ταμπέλα δρόμου. Τα τζουμέρκα στον Άγιο Νικόλαο.
0: Και κάποια στιγμή που το συζητήσαμε κάποιος από το Δήμο, κάποιοι που το συζητήσαμε και το συζητήσανε, ήταν, είχαν κάποιες αντιρρήσεις για το. Όχι για τα τζουμέρκα αυτά καθ' αυτά, αλλά αυτά ήταν πιο χρήσιμο και πιο βαθιστόχαστο οδός πυρωτών.
1: Γιατί ρε φίλε, τζουμέρκα ρε, τζουμέρκα, το λες και γεμίζει ψυχή σου κλαρίνο. Το λες γεμίζει ψυχή σου πίτα, το λες γεμίζει ψυχή σου με κρεατικά, το λες γεμίζει ψυχή σου με την παράδοση και την τεχνογνωσία των υπηρωτών.
0: Ρε Κιλιόδουλε, εκεί το πήγες.
1: Καλά ιστορικά, δηλαδή συγγνώμη, κάτσε τώρα, κάτσε. Αν σου πουν ιστορία ή ένα μίξ γκριλ από την Ήπειρο, τι θα πρωτοδιαλέξεις?
0: Ιστορία και μετά το άλλο.
1: Άστα κουφιά. Τουτού, μη μου το παίζει εμένα τώρα. Πώς το λένε. Πνευματικός άνθρωπος. Θα αφήσει. Θα αφήσει. Είναι ο πνευματικός, μπορεί να είσαι. Πνευματικός δεν είσαι. Δεν σε έχω δει καμία διάλεξη να αναφέρεσαι κάπου.
0: Δεν θα έπρεπε να κάνω και καμία διάλεξη.
1: Βέβαια. Πέρα από την πρωινή σου γκρίνια, βγες κάπου επίσημα και υποστήριξε κάτι με κάποιο τρόπο επιτέλους. Άκου, πνευματικός άνθρωπος του Τουδάκης. Το ακούσαμε και αυτό. Ξεκίνησε χαρούμενη η εβδομάδα μας. Ευτυχώς έχουμε αύριο. Αλλά άκου τώρα τι σημαίνει αύριο. Παντελής Σπυριδάκης, 3 και 13. Την προηγούμενη φορά είχαν πέσει τα ρεύματα. Είχαν πέσει γενική, θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Οπότε έχει το νου του αύριο δύο φορές και τρεις φορές παραπάνω. Γιατί θα είναι 3 και 13 Παντελής Σπυριδάκης στον αέρα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του τούτου. Πνευματικοί μου άνθρωποι, άντε, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Τα λέμε το μεσημέρι, 2 με 4 σε επανάληψη εκπομπή. Δεν το είπε, δεν το σχολιάσει.
0: Μας ξανακούνε που οι άνθρωποι, ελπίζω να μην κόψουν
1: τις φλέβες. Ελπίζω και εγώ να παραμείνω στη συχνότητά μας. Τα λέμε αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη, μεθαύριο. Γεια σου του, γεια. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Δουδάκη, δεύτερο ημίωρο στο κλείσιμό του και είμαστε εδώ με ένα κατάστημα το οποίο έχει έρθει για να μας αγκαλιάσει καθημερινά. Καλή είναι στον Άγιο Νικόλαο, είναι μια αγκαλιά τόσο ωραία και τόσο φιλική και τόσο πολύ έτσι περιποιητική, που πραγματικά χαίρεσε κάθε φορά που βρίσκεσαι εκεί. Καλή είναι στον Άγιο Νικόλαο, λίγο πριν το κέρας αμάρτιας, και εκεί συνειδητοποιούμε ότι τελικά το να περνάς καλά στην πόλη σου δεν είναι καθόλου επιπλέον στοιχείο. Είναι μια καθημερινότητα από την οποία τη βιώνεις στο Καλίν, λίγο πριν το κέρας αμάρτιας, ένα κατάστημα το οποίο έχει και μεθότοπο για τους μικρούς μας φίλους, καφέ το πρωί, μπράσο μεσημεράκι, απογευματάκι και βραδάκι με ανεβασμένους ρυθμούς και διαθέσεις μέχρι και το τελευταίο κοκτέιλ, γιατί η μέρα ξεκινάει και ολοκληρώνεται στο Καλλιν και την πλατεία Αγίου Νικολάου.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Πάμε αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 και σε επανάληψη στις 2 το μεσημέρι.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410 22.

0: 142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερο σου σπίτι.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
8: Τριτοημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Είναι σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 12, 12 του μήνα Οκτώβρη. Λεπτά μετά από τις 9, ενώ οι φίλοι μας ακούνται σε επανάληψη το μεσημέρι, είναι λίγο μετά τις 3, φαντάζομαι. Καλώς ορίσατε. Δεύτερη ώρα, τρίτο ημίωρο, στην μοναδική, δίωρη, ενημερωτική, καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή στα FM της Ανατολικής Κρήτης και το Αγίου Νικολάου, επίσης η μοναδική, καθημερινή, δίωρη, ενημερωτική στο 8 με 10. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όλα τα ακούτε εδώ, τα πλέον χρήσιμα. Και εδώ είναι που κινείται και η υγιής αγορά του Αγίου Νικολάου. Και όταν λέμε για αγορά του Αγίου Νικολάου, δεν μπορούμε να αφήσουμε εκτός τον επαγγελματία εκείνον, ο οποίος καθημερινά είναι στο πλευρό μας για τα εκλεκτά νοπά ντόπια κρέατα. Ασφαλώς μιλάμε για τον Κώστα Νερατζούλη, τον κρεοπόλη της πόλης. Παραλόγου 13 ευρώ για το Μουσείο Αριστερά, εκεί τον συναντούμε και τον βρίσκουμε και εκεί ανακαλύπτουμε όλα εκείνα τα κρεατικά τα οποία έχουμε ανάγκη για την οικογένειά μας και για τους φίλους μας, αλλά και επαγγελματίες για τους δικούς τους, τους πελάτες. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Τηλεφωνική επικοινωνία για την ενημέρωση σχετικά με το τι έχει ετοιμάσει σήμερα στο 2841-022-842. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Και πραγματικά, ό,τι για να επιλέξετε τον Νερατζούλη, ξέρεις ότι είναι το πλέον φρέσκο, το πλέον υγιέστατο, το πλέον χρήσιμο για σένα και την παρέα σου. Γιατί ο Νερατζούλης δεν προσφέρει τίποτα που ο ίδιος δεν έχει δοκιμάσει ή ο ίδιος δεν έχει επιλέξει για το δικό του σπιτικό, τη δική του οικογένεια. Οπότε σίγουρος ότι πραγματικά στον Νερατζούλη βρίσκεις τα καλύτερότερα. Φρέσκα ντόπια και εκλεκτά κρεατικά είδη, αλλά και άλλες και άλλες πάρα πολλές προτάσεις. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Κατερίνα την Παρασκάκη. Δεν πειράζει, Κατερίνα μου, μόλις μπορέσεις να την καλημέρα σου, αλλά μόνο λογικό αυτό. Καλό δρόμο να έχεις, καλή μετακίνηση. Εδώ είμαστε, εδώ είστε μαζί μου και σήμερα μέχρι και τις 10. Καθημερινά. Ζωντανά. 8 με 10 και σε επανάληψη 2 με 4 το μεσημέρι. Πάμε αέρα και σήμερα, που είναι Δευτέρα, 12 του μήνα Οκτώβριου.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει λιγάκι αναστατώσει την τοπική μας κοινωνία και έχει να κάνει με το παραθαλάσσιο μέτωπο του Καλού Χωριού. Ένα κομμάτι που πραγματικά έχει περάσει και συνεχίζει να περνάει πάρα πολλά θέματα, ζητήματα. Έχει εμπλακεί και αρχαιολογική υπηρεσία. Είναι σε εξέλιξη και το καταφύγιο, το αλληλευτικό για την ευρύτερη περιοχή. Είχαμε και την κακοκαιρία το τελευταίο διάστημα που μετέφερε στην παραλία ένα κάρο από διάφορα υλικά τα οποία πραγματικά έχουν διαμορφώσει σε μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα την παραλία στο Καλοχωριό. Είχαμε την επέμβαση από ΔΑΕΑΝ για την καθαριότητα και την επαναφορά σε αρχικό στάδιο, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να γίνει, γιατί τα υλικά τα οποία μεταφέρθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του παραλιακού μετώπου του Καλού Χωριού είναι τόσο πολλά και τόσο πολύ άσχημο, πραγματικά θα χρειαστεί ο χρόνος ο ίδιος να μεριμνήσει γι' αυτό. Καλωσορίζω τον Γιάννη Βάρδα, πρώην πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου του Καλού Χωριού, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου του Καλού Χωριού, για να μιλήσουμε σχετικά τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Κύριε Βάρδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Κοροπήλια, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Αν μπορούμε να μιλάμε για μια παραλία στολίδη στον Άγιο Νικόλαο, σίγουρα αυτή είναι του Καλού Χωριού, που μετά βέβαια πηγαίνει και στο βούλισμα, οπότε σίγουρα όλο το μέρος αυτό είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους και ιδιαίτερες φυσικές ομορφιάς, και σίγουρα δεν μας αρέσει η εικόνα που έχει δημιουργηθεί μετά από την πρόσφατη κακοκαιρία. Τι έχει συμβεί, ποιοι ευθύνονται κύριε Βάρδα που δεν έχει καθαριστεί το παραθαλάσσιο αυτό μέτωπο, για ποιο λόγο δεν έχει υπογραφεί εκείνη η σύμβαση που έχει υπογραφεί, για παράδειγμα, με όπως έχει κάνει η Παχιά Άμμος με την αντιπεριφέρεια Λαστείου?
1: Καταρχήν, να πούμε ότι ήταν ένα πλήγμα λόγω της κακοκαιρίας.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτό που έγινε ειδικά στην παραλία του Αγίου Πατελεήμονα, με φερτά υλικά, σκουπίδια, και να τονίσω δυστυχώς και την παιδεία μας σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε βρει το ποτάμι ως απόθεση υλικών, μπαζών, σκουπιδιών και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.
0: Ό,τι θέλω το πετάω εκεί που βρίσκω μπροστά μου και εξεμπλέχνω. Εγώ άστα ότι βιάζω τη φύση και τον ίδιο τον τόπο. Είναι απαράδεκτες αυτές οι συμπεριφορές και πρέπει, αν φανούν και αν αποδεχθούν από κάπου, να τιμωρηθούν παραδειγματικά, κύριε Βάρδα.
1: Έτσι είναι κύριε Κοβληροπούλια. Κάποια στιγμή πρέπει να μπουν τα πράγματα στις θέσεις τους και να καταλάβουμε ότι δεν είναι πρέπον να κάνουμε αυτές τις κινήσεις σε ένα τόπο που είτε αυτή τη στιγμή πουλάει το παραλιακό του μέτωπο, έτσι. Αυτό είναι το brand name του Καλού Χωριού. Και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει προσοχή από όλους, και από το Δήμο Αγίου Νικολάου και από την περιφέρεια, που όπως είπατε υπάρχει μια διαδικασία που είχαμε κάνει την προηγούμενη περίοδο με μια μελέτη για τα σκουπίδια και τα φερτά υλικά στο παραλιακό μέτωπο του Καλού Χωριού, ταυτόχρονα μαζί με την Παχιά Άμμο, και ευχαριστώ άλλη μια φορά τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αντρουλάκη, που ένταξε σε αυτή τη μελέτη το παραλιακό μέτωπο του Καλού Χωριού. Ζητήσαμε από το Δήμο να υπάρχει μια μικρή συμμετοχή στο κόστος αυτής της διαδικασίας. Περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Μέχρι στιγμής, παρόλο ότι έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, δεν έχει ενδιαφερθεί και να μας ενημερώσει στο τι μέλη γενέστε με αυτό το κομμάτι. Υπάρχει βέβαια μια προσπάθεια από τη ΔΑΕΑΝ καθαρισμού, αλλά θεωρώ ότι δεν, λόγω και της έλλειψης προσωπικού, δεν μπορεί να γίνει 100% σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Καλού Χωριού. Θεωρώ ότι έπρεπε να προχωρήσει αυτή η σύμβαση με την περιφέρεια για να υπάρχει ένα σύν στην καθαριότητα της περιοχής.
0: Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βάρδα, και διορθώστε με παρακαλώ πάρα πολύ, η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα αυτό της περιφέρειας είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσό, το οποίο πραγματικά όλοι αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν ανταποκρίθηκε θετικά ο Δήμος να συμμετέχει, και αυτός, όπως έγινε για παράδειγμα με το Δήμο Ιεράβητας και την περιοχή της Παχιάς Άμμου, που άμεσα η περιοχή καθαρίστηκε με βάση τη σύμβαση αυτή που υπάρχει μεταξύ Δήμου και την περιφέρειας.
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσει και να μας πει το γιατί δεν.
0: Γιατί χάνουμε αυτό. Πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο, ο οποίος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Και όπως φαίνεται.
1: Και δυστυχώς αυτό που παρατήρησα με αυτήν την θεομηγία, να το πω έτσι, που έγινε και το κατέβασμα του Καλού Ποταμού, παρατήρησα κάποια έξτρα υλικά που κατέβηκαν, που ποτέ δεν, δηλαδή και το 19 το Μάρτιο, Απρίλιο, που έγινε ακριβώς το ίδιο σχεδόν και ακόμα χειρότερα, δεν είχαμε αυτή τη ροή των φερτών υλικών που έγινε τώρα. Θεωρώ ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να ψάξουν, πραγματικά πρέπει να ψάξουν από πού ήρθαν αυτά τα υλικά, γιατί είναι κάποια μικροσκοπικά στράβματα, θρήματα από σπαστήρες, mm-hmm. θεωρώ κλαδοκοπής, δεν ξέρω, αυτό είναι υπεύθυνοι άλλοι να το ερευνήσουν, ώστε να δούμε σε ποιους θα αποδοθούν οι ευθύνες πλέον. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα στο έλεος του Θεού και να ψαχνόμαστε τι και πώς μόνο στα λόγια. Ας πάρουμε κάποιες φορές και υπηρεσίες να δουν τι μπορούν να γίνει σε αυτό το κομμάτι. Να περιοριστούν όλα αυτά που γίνονται αυθαίρετα.
0: Μιλώντας με ανθρώπους του Δήμου, πάντως κύριε Βάρδα, μου είπαν ότι μου επιβεβαίωσαν αυτό που πραγματικά αναφέρεστε κι εσείς και έκανα λόγο για μια εργολαβία που υπήρχε για το καθάρισμα των ρεμάτων, όπου ο εργολάβος ναι μεν καθάριζε τα ρέματα και έκοβε ό,τι υλικό υπήρχε το οποίο θα ενοχλούσε, αλλά στη συνέχεια το έβαζε σε κοφτήρες και το ό,τι έβγαινε από εκεί δεν το σημάζευε για να το απομακρύνει, το άφηνε με αποτέλεσμα όλο αυτό το υλικό να έχει μεταφερθεί στο παραθαλάσσιο μέτωπο του καλού χωριού και να έχει εμπλακεί με τα υπόλοιπα καλάμια, με τα υπόλοιπα κλαδιά, με τα υπόλοιπα άλλα φερτά υλικά και να έχει δημιουργήσει ένα μείγμα το οποίο είναι ακόμα και στην οσμή πάρα πολύ άσχημο.
1: Σας είπα, θεωρώ ότι υπάρχουν υπηρεσίες που μπορούν να το ελέγξουν αυτό, να δουν τι καθαρίστηκε, πότε καθαρίστηκε και τι έγιναν αυτά τα υλικά, αν απομακρύθηκαν από τα σημεία ή πετάχτηκαν κάπου αλλού. Αυτό είναι το βασικό. Το θέμα μας, το σοβαρό, είναι ότι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Έχουν αναμειχθεί με την άμμο, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το 100%. Ήδη από ό,τι έμαθα από τον εργολάβο έχουν φύγει 20 αυτοκίνητα των 20 κυβικών από το σημείο και υπολογίζει άλλα 10. Μιλάμε τώρα για ποσότητες που δεν έχουν ξανακατέβει στο παραλιακό μέτωπο του καλού χωριού.
0: Και θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο η ίδια η φύση να φιλτράρει όλη αυτή την...
1: Δυστυχώς, είναι το σοβαρό πρόβλημα ότι είναι πάρα πολύ ψηλό το φερτό υλικό που έχει εισχωρήσει και στα βόσταλα και στον άμμο, που δεν περιμένουμε πλέον την ίδια τη φύση να διορθώσει κάποια ζητήματα.
0: Και εκεί είναι που για μία φορά ακόμα συνειδητοποιούμε, κύριε Βάρδα, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας ποτέ σχεδόν δεν λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο δίπλα στη φύση, μαζί με τη φύση για την εξέλιξή της. Και όλη αυτή η εικόνα, ευτυχώς που ήταν, ευτυχώς τώρα δεν μπορούμε να πούμε και ευτυχώς, τέλος πάντων άτυχη στιγμή αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο που επλήξε και την περιοχή του καλού χωριού, γενικότερα την Ανατολική Κρήτη. Αλλά σίγουρα ο χειμώνας ο οποίος θα ακολουθήσει ίσως κάνει τη δουλειά του για να επαναφέρει με κάποιο τρόπο την εικόνα που αξίζει να έχει η περιοχή του καλού χωριού και μακάρι και οι υπηρεσίες να αντιληφθούν σοβαρότητα της κατάστασης και να συμπεριφερθούν με την σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που χρειάζεται ο τόπος του καλού χωριού γενικότερα της
1: περιοχής. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό οι υπηρεσίες, mm-hmm. όπως είπατε, μου δώσετε μια καλή πάσα, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει για μένα προσωπικά και η πρότασή μου είναι πριν αρχίσει η θερινή περίοδο να υπάρχει έλεγχος σε όλα τα ρέματα. Έτσι. Υπάρχουν να καταγράφονται δίπλα από διοκτησίες αν υπάρχουν πεταμένα κλαδιά ή οτιδήποτε από τις ιδιοκτησίες και να υπάρχουν πρόστιμα. Τελειώσαμε. Δεν πάμε αλλιώς. Συζητάμε ναι να καθαριστεί το ποτάμι, okay, αλλά να καθαριστεί από τα είδα οι ίδια υπάρχουν υλικά που υπάρχουν από καλάμια που είναι μέσα στο φυσικό του κομμάτι. Όχι από κλαδιά. Αυτή τη στιγμή, από το Σεπτέμβριο, κάτω από τη γέφυρα της είδους του καλού χωριού, έχουν μεταφέρει ένα φορτηγό κλαδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν αμέσως τι επικινδυνότητα μπορούσε να υπάρξει με ένα μπούκωμα του ποταμού και πλημμυρίζοντα όλο τον κάμπο.
0: Έτσι, δυστυχώς.
1: Ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Ευτυχώς. Αν ήταν περισσότερο το νερό, δεν ξέρουμε αν.
0: Αποτύχει, πόσο... κύριε Βάρδα, για μια φορά ακόμα. Αποτύχει. Το θέμα είναι να μην επικαλούμαστε κάθε φορά την τύχη, αλλά να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κατάσταση πάει να δημιουργηθεί. Και φαντάζομαι ότι το καλό χωριό εκφράζεται και εκπροσωπείται από όλα τα μέλη του τοπικού συμβουλίου και τον πρόεδρο, τον κύριο Τζακουρνή, με την ίδια δυναμική και με την ίδια έτσι, ομαδική στάση απέναντι στα προβλήματα.
1: Κύριε Κορομπίλια, είπα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε πλέον σε άλλο τομέα, σε άλλο κόστο το καθήκοντά μου, είπα ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχει
0: το
1: μια ομάδα
0: πει,
1: ώστε να στηρίξουμε και τις προσπάθειες της προηγούμενης τοπικής αρχής. Ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Αδρουλάκης, έχει βοηθήσει να ολοκληρωθούν οι συνοδεύτες μελέτες και μιλάμε για σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν τα τεύχη δημοκράτησης. Και να πάμε σε μια χρηματοδότηση ενός έργου που θα είναι το πρώτο έργο σε ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο που θα δώσει ένα βήμα σε αυτό το μέτωπο να αναπτυχθεί.
0: Μια νέα πνοή, είναι σίγουρα αυτό.
1: Μια νέα πνοή.
0: Είναι μια εξέλιξη.
1: Όσον αφορά Υπάρχουν βέβαια και κάποιες αντιδράσεις όσον αφορά το φυσικό κάλος. Είναι μια ήπια παρέμβαση, δεν είναι κάτι το τεράστιο.
0: Σωστά.
1: Που θα δώσει κάποια διαφορετικότητα στο φυσικό κάλος του Καλού Χωριού. Θεωρώ ότι μια περιοχή αξίζει ένα βήμα παραπάνω στο κομμάτι τουριστικής ανάπτυξης. Το έχουμε ξανααναφέρει για την προηγούμενη περίοδο, το ξαναφέρουμε τώρα. Απλώς ορισμένα θέματα μένουν στάσιμα, χωρίς να δίνονται απαντήσεις. Προχωράμε ένα βήμα, πάμε 10 βήματα πίσω.
0: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει πολλές φορές.
1: Δυστυχώς αυτό το χωριό πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς θα μείνει ο νέος κόσμος στον τόπο του.
0: Σωστά.
1: Το ξαναλέμε, το επαναλαμβάνουμε. Είναι κουραστικό πλέον. Πολύ κουραστικό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πάντως είναι προς τιμή σας, τόσο εσάς όσο και του κ. Τζαγκουρνή, αυτή η προσπάθεια της ομαδικής λειτουργίας για το καλό του Καλού Χωριού να είναι ενιαία και να μην έχει έτσι σημάδια συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, τα οποία είναι μια γκρίνια που δεν επιφέρει κανένα όφελος στην τοπική κοινωνία, παρά μόνο δείχνει αυτή η ενότητα ότι μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και το όλοι μαζί πραγματικά έχει μια τεράστια σημασία στη καθημερινότητά του στην περιοχή του Καλού Χωριού. Κύριε Βάρδα, εμείς εδώ είμαστε, παρακολουθούμε όλα τα ζητήματα και είμαστε πάντα σε επικοινωνία για να δείξουμε ξανά και ξανά ακόμα και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια θα τα λέμε μια ζωή, μήπως και καταφέρουμε τελικά κάτι να ταρακουνήσουμε και κάποιες υπηρεσίες να κινηθούν λιγάκι πιο παραγωγικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή εβδομάδα, κύριε Βράτα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και τώρα πραγματικά στις μικρές κοινωνίες σαν τη δική μας δεν χρειάζονται φωνές αντιπολίτευσης και γκρίνιες μεταξύ μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κοινή βούληση, η κοινή διάθεση και η κοινή δυναμική όλων μεταξύ μας είναι η μοναδική λύση για να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από κάποιες δύσκολες περιπτώσεις, όπως αυτή για παράδειγμα η οποία έχει ταλανίσει το τελευταίο διάστημα την κοινωνία μας και αφορά παραλία του Καλού Χωριού.

Όριζε καφεδάκι, πού αλλού, πλατεία Γινικολάου, πιάτσα καφέ, εκεί που θα μπει στο ρυθμό της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις συνεργάτες, φίλους και γνωστούς, εκεί που θα δεις τα πιο χαρούμενα πρόσωπα της πόλης να περνάνε και να σου λένε καλημέρα. Τι θέλεις, θέλεις κίνηση από λιμάνι, πάγιαμα. Το καφεδάκι στο λιμάνι πραγματικά έχει μια άλλη αύρα, μια άλλη προσέγγιση. Τα πάντα κινούνται μπροστά σου και συνειδητοποιείς ότι ζεις σε έναν τόπο που το παραθαλάσσιο μέτωπό του είναι ο Χαρότο. Ακόμα το αμμούδι καθημερινά μαζί μας, την παρούσα περίοδο από τις 10 μέχρι και τις 6. Οπότε απολαμβάνουμε το πρωινό μας, τη θάλασσα, τις γεύσεις και ό,τι άλλο θέλουμε να έχουμε στην άλλη μεριά της πόλης. Αμμούδι, μπάγεμα και πιάτσα. Τα τρία καλά του Αγίου Νικολάου. Δύο καταστήματα τα οποία εγγυώνται ότι το καλοκαίρι στο νησί το ζούμε με τα καλύτερα στοιχεία του. Μπάγεμαρ, αμμούδι, πιάτσα. Στον Αγίου Νικόλαο περνάμε πάρα πολύ καλά και είναι τρεις από τις αιτίες αυτά τα μαγαζιά. Αμμούδι, μπάγεμαρ, πιάτσα.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μας χομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Λερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Λερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Στον Άγιο Νικόλαο, μια διαφορετική ιστορία γεύσης έχει ξεκινήσει. Στο τυλιχτό Grill and Pita Stories, η πίτα συναντά το ζουμερό κρέας, τα φρεσκοψημένα ψωμάκια δίνουν το δικό τους χαρακτήρα, μπέργκερ φτιαγμένα με φαντασία και οι πατάτες γίνονται από μόνες τους λόγος για να επιστρέψεις. Φρέσκες σαλάτες, ιδιαίτεροι συνδυασμοί και γλυκά για να κλείσεις όπως πρέπει. Και το μυστικό, στο τυλιχτό όλα γίνονται από την αρχή, από εμάς. Χειροποιείτε σάλτσες, ψωμάκια, κρεατικά και όλες οι προετοιμασίες με φροντίδα και μεράκι. Είτε θέλεις το κλασικό αγαπημένο σου, είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Τυλιχτό, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό, Grill and Pita Stories. Δείτε το μενού και ετοιμαστείτε για απόδραση δύσκολη. Για take away 2841-30-44-44.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Τελευταίο ημίωρο με την μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάμε αέρα και σήμερα, μαζί για 2 ώρες. Τελευταίο ημίωρο, μέχρι και τις 10 μαζί. Ενώ το μεσημέρι έχουμε επανάληψη της εκπομπής 2 με 4. Οπότε τώρα, λίγο πριν από τις 4, καλησπέρα για τους απογευματινούς. Είμαστε εδώ κάθε Τρίτη και από Τρίτη ως Κυριακή μαζί μας είναι η Ταβέρνα Χριστίνης. Όταν θέλουμε να πάμε για φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου, επιλέγουμε Λίμνες. Επιλέγουμε Ταβέρνα Χριστίνης, επιλέγουμε ποιότητα, γαστρονομία, επιλέγουμε κριτική παράδοση. Επιλέγουμε την ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη. Επιλέγουμε ποιότητα, επιλέγουμε καλή παρέα, επιλέγουμε ένα χώρο ο οποίος είναι ιδανικός για τους μικρούς μας φίλους. Και το πρώτο τώρα που υπάρχει Ταβέρνα Χριστίνης, περνάμε όλοι πραγματικά ευχάριστα. Ταβέρνα Χριστίνης. Καλό φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου. Με ιταλικές έτσι μουσικές μελωδίες μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, διότι είχαμε επίσκεψη στον Δήμο του Νικολάου την προηγούμενο Σουκού, ειδικά Σαββατό πρωί. Βρέθηκαν εκεί. Επειδή είναι πρόξενος στην Πολώνια, στην Ιταλία, η κυρία Γεωργία Γολαβράκη, μαζί με δημοσιογράφους και ανταποκριτές άλλων χωρών, οι οποίοι κάνουν μια βόλτα στην Κρήτη και στην ανατολική μεριά για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των περιοχών, για να πάει ακόμα καλύτερα το κομμάτι που λέγεται τουρισμός αλλά και επενδύσεις, διότι είναι αρκετοί εκείνοι οι Ιταλοί οι οποίοι ψάχνονται να κάνουν επενδύσεις εκτός Ιταλίας, και το δικό μας το μέρος είναι ιδανικό για τους ίδιους, τόσο για μόνιμη εγκατάσταση εδώ πέρα, ειδικά των μεγάλων ηλικιών των Ιταλών, όσο βέβαια και για επενδύσεις ό,τι αφορά τον τουριστικό κομμάτι, ξενοδοχεία και όχι μόνο. Αλλά σίγουρα είμαστε ένας τόπος ιδανικός ακόμα και για τους συνταξιούχους Ιταλούς να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου του Αγίου Νικολάου, μιας και πληρώνει όλες τις προϋποθέσεις για την δημιουργία σπιτιών και χώρων για τη φιλοξενία των ανθρώπων αυτών στην τελική ευθεία τους. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που μας έκανε η κυρία Γεωργία Λαμπράκη, πρόξενος Ελλάδας, στην Εμίλια, στην Μπολόνια.
1: Αυτός που είπαμε προηγουμένως είναι η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ανατολική Κρήτη και επίσης οι επιχειρήσεις, πώς να το πούμε, Οι επενδύσεις τόσο για τους συνταξιούχους Ιταλούς όσο και για τους μεγάλους επενδυτές, διότι υπάρχουν μεγάλες μειώσεις στην φορολογία στην Ελλάδα εάν και εφόσον πάρουν τη φορολογική τους κατοικία εδώ.
0: Είπατε λίγο πριν στην συνάντηση ότι η περιοχή μας είναι περιοχή που δεν είναι τόσο πολύ κορεσμένη, οπότε είναι πιο όμορφη και πιο δελεαστή για εσάς.
1: Η περιοχή σας ήταν πάντα η ωραιότερη και η πιο με την καλύτερη ποιότητα τουρισμού. Χαίρομαι που άκουσα σήμερα ότι η χρονιά πήγε καλά εδώ, γιατί στην υπόλοιπη Κρήτη ο κόσμος παραπονείται.
0: Πάμε να ακούσουμε και το τι δήλωσε στο μικρόφωνο μας και ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κ. Μαντώνης Μεδεκάκης, μετά από την συγκεκριμένη συνάντηση που έγινε. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη του Δήμου του Αγίου Νικολάου σήμερα, με διαθέσεις αδελφοποίησης ακόμα και σχολών τουριστικών.
2: Ευχαριστούμε την ευήτημη πρόξενο, την κυρία Λαμπράκη. Ήταν μια πολύ σημαντική, ένα press tour το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή, διότι μας ενδιαφέρει και εμάς, εκτός από την προβολή του τόπου μας, ότι μπορούν να ανοιχθούν με αυτές τις πρωτοβουλίες και κάποιες δυνατότητες μεγαλύτερης ανάπτυξης και θα έλεγα και επενδύσεων, αλλά κυρίως ανάπτυξης από των σχέσεων Ιταλών υπηκών, αλλά και όχι μόνο, και αυτών που σχετίζονται με την Ιταλία, με τον τόπο μας. Νομίζω ταιριάζουν και ταιριάζουμε και ως λαοί και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια καλή ευκαιρία για τον τόπο μας και τους ευχαριστούμε πολύ που ήρθανε, τους υποδεχθήκαμε. Συζητήσαμε για δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής επισκέψεων, να πάμε και εμείς στην Πολώνια, να δούμε πώς μπορεί να εμβαθυνθεί η συνεργασία μας και να μπορέσουμε και να δείξουμε τις δυνατότητες του τόπου μας και να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους εδώ από τους που έχουν εκδηλώσει ήδη ένα ενδιαφέρον.
0: Μάλλον ότι οι συνάδελφοι από την Ιταλία πήραν την καλύτερη ενημέρωση από την περιοχή μας, το υλικό, ώστε να κάνουν τις δημοσιεύσεις στην γειτονική χώρα.
2: Πιστεύω, ναι, ότι έχουν μια πολύ καλή εντύπωση. Θα ακολουθήσει αυτή, συνεχίζουν το ταξίδι τους προς την πιο ανατολικά, προς τη Σετία. Πιστεύω έχουν ήδη καλές εντυπώσεις. Κοιτάξτε, η Ανατολική Κρήτη σε βρίσκεται σε ένα επίπεδο το οποίο έχει και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξη. Έχει βέβαια τα αναπτυγμένα κομμάτια στα οποία όλοι γνωρίζουμε, αλλά έχει και δυνατότητες μεγαλύτερης ανάπτυξης. Είναι ένα πολύ όμορφο από πλευράς τοπίου, φυσικού τοπίου μέρος, σε όλα τα επίπεδα, στη θάλασσα, βουνό, διάβεστα πάντα όλα. Έχει αστικό τοπίο και έχει όμως και δυνατότητες ακόμα και αστικής ανάπτυξης που ενδιαφέρει και αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλουν μόνο για τις διακοπές τους. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να έρθουν, να φτιάξουν ένα σπίτι, να εγκατασταθούν κλπ. Λοιπόν, όλα αυτά μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν τα κίνητρα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν στους ανθρώπους αυτούς για να έρθουν εδώ. Γενικώς είναι ευπρόσδεκτοι και αυτή ήταν γενικότερα η βάση της συζήτησης. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει και συνέχεια στο επίπεδο της πρόθεσης όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και γενικότερα της ανάπτυξης του τόπου μας.
3: Δόθηκε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή του Πόνο Μαραμπέλο και στην Νεάπολη, όπου εκεί ένα φραγκιστιανός πάπας ήταν το σημείο που γεννήθηκε. Οπότε και εκεί και από τη μεριά αυτή μπορεί να υπάρχει μια κάποια ανάπτυξη και σε σχέση μεταξύ μας.
2: Βεβαίως, φάνηκε ότι γνωρίζουν την ιστορία αυτή. Γνωρίζουν δηλαδή το ιστορικό υπόβαθρο. Γενικώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον και για την Νεάπολη, διότι έχει έτσι μια πολύ ωραία έτσι, αρχιτεκτονική. Ρωτήσανε αν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να φτιάξει ένα καινούριο σπίτι, αν υπάρχουν δυνατότητες τέτοιες. Και είπαμε ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες στον τόπο μας, αλλά υπάρχει και δυνατότητα σε υπάρχοντα κτίσματα, είτε σε χωριά είτε σε άλλους οικισμούς, που μπορούν να γίνουν ανακαινήσεις και ένας άνθρωπος μπορεί να έρθει και να κάνει και αυτό. Γιατί έχουμε και τέτοια παραδείγματα. Γενικώς ο τόπος μας προσφέρεται για τέτοια ανάπτυξη και χαιρόμαστε που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και νομίζω χρειάζεται να το καλλιεργήσουμε κιόλας.
4: Δηλώσεις μας έκανε για το ίδιο θέμα ασφαλώς και ο Δήμαρχος Τουρισμού που ήταν παρόν ο κύριος Αντώνης Μαυρής, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε στο μικρόφωνο μας μετά από την ολοκλήρωση αυτής της παρουσίας.
3: Μαυρή, μια ακόμα εργωνωμένη επίσης του Δήμου του Αγίου Νικολάου, τη φορά αυτή από φίλους από την Ιταλία οι οποίοι ήρθαν για να δουν και να αγαπήσουν πιο πολύ τον τόπο μας.
5: Βεβαίως, είναι τόσο για τουριστικούς λόγους όσο και για επιχειρηματικούς. Από ό,τι μας είπε η κυρία Πρόξενος, πρόκειται να ψάξουν συνεργασίες για να αγοράσουν γη. Λόγω φορολογίας συμφέρει τους Ιταλούς συνταξιούχους να έρθουν να μείνουν στην Ελλάδα σαν φορολογική κατοικία. Η διαφορά στη φορολογία είναι τεράστια. Οπότε είναι μια καλή περίπτωση να κάνουμε συνεργασίες, όπως είπαμε και κάποια συνεργασία αδελφοποίησης σχολών δικής μας τουριστικής και τουριστικής σχολής αντίστοιχης που είναι έξω από την Πολόνια.
3: Οπότε και αυτό θα συμβάλλει σίγουρα στις σχέσεις μεταξύ των δύο περιοχών.
5: Βεβαίως, μας ζήτησε μπροσούρες από την ευρύτερη περιοχή για να μας προωθήσει στην Ιταλία. Προφανώς του συνοδεύουν το RAI, το κρατικό κανάλι της Ιταλίας, οπότε θα είναι μια επίσης πολύ καλή προβολή του τόπου. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια καλή συνάντηση. Έστω και αυτό ο λίγο χρόνο που διαθέσαμε.
3: Αν είχε και ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τη γαστρονομία τη περιοχή που κερδίζει όλο και προ το έδαφο, κύριε Μαύρη.
5: Βεβαίω, μα μίλησε τόσο για συνταξιούχου όσο και για επενδυτέ για την ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Κρήτη, γιατί είναι μη κορεσμένη. Ενώ η υπόλοιπη Κρήτη, ξέρετε ότι είναι κορεσμένη τουριστικά. Τόσο το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο.
4: Αυτά λοιπόν από την συνάντηση με τους φίλους από την Ιταλία. Σίγουρα όλα αυτά χρειάζονται και σίγουρα όλα αυτά είναι πολύ ωραία όταν μάλιστα γίνονται και με τέτοιο τρόπο, ώστε μία επίσκεψη να επιφέρει και μία κάποια άλλη επίσκεψη και όλο αυτό να πηγαίνει έτσι στο επόμενο διάστημα, ώστε να κορυφωθεί η σύσφυξη των σχέσεων των δύο περιοχών. Μέσα στο Λούζικα με αφορμή με την επίσκεψη αυτή να βάλουμε και μερικά έτσι ιταλικά τραγούδια που μας αρέσουν ιδιαίτερα και βέβαια ιταλική μουσική σημαίνει Έρος Ραμαζότη μεταξύ άλλων. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μαζί μέχρι και τις 10 ολοκληρώσει η σημερινή μας ραδιοφωνική επιόνια. Καλημέρα μας, καλημέρα σας.

προηγούμενες μέρες είχαμε και εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Ρασιστικής Αρχής Ομάδας του Αγίου Νικολάου. Μία ομάδα, η γνωστή μας Εθωάνη, η οποία πραγματικά είναι τιμή μας και χαμάρι μας. Είναι μία ηγέτη ομάδα παραγωγής πολιτισμού και θεατρικών δράσεων στον τόπο. Έχουμε λοιπόν εκλογές. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Θοδωρής Μπεκατόρος, αντιπρόεδρος η Φωτεινή Γονιωτάκη, γραμματέας η Άννα η Μανιαδάκη, ταμείας ο Αντώνης ο Νιωτάκης και μέλος η Δέσμα Κυρούλη και οι πέντε γέννημα θρέμα στην Εθωάν. Άνθρωποι που πραγματικά έχουν δείξει με την συμμετοχή του το πόσο πολύ αγαπούν τη θεατρική ομάδα του Αγίου Νικολάου. Όπως τα υπόλοιπα μέλη βέβαια, κανείς δεν μένει απ' έξω και σίγουρα χαιρόμαστε πάρα πολύ, το λέμε και το εννοούμε, το λέγαμε, το λέμε και θα το λέμε για πάντα, ότι η Εθωάν είναι η αγαπημένη μας ομάδα, η αγαπημένη θεατρική ομάδα του Αγίου Νικολάου, η οποία δεν μας έχει προδώσει ποτέ και ούτε και πρόκειται ασφαλώς. Τώρα μιλούσαμε λίγο πριν με τον κύριο Βράδα για το θέμα της παραλίας του Καλού Χωριού. Είχαμε και μια ανακοίνωση από το Δήμο του Αγίου Νικολάου σχετικά με αυτοψία που έγινε για την νομική τακτοποίηση στο λιμάνι, στο Σίσι. Ήταν και ο Δήμαρχος εκεί, ήταν ο πρόεδρος της Δαϊάννα, κ. Αστουλάκης, αλλά και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, γιατί ο Τεκουμπάει Θάλασσα αφορά το Δημοτικό Λιμενικού Ταμείου, κ. Δημήτρης Αρχαβητός. Υπάρχει μια προσπάθεια για να τακτοποιηθεί και το παραθαλάσσιο μέτωπο στο Σίσι με τον Δήμαρχο να δηλώνει ότι είναι στόχος να ξεθαρίσουμε το νομικό καθεστώς και τις αρμοδιότητες ώστε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να μπορεί να φροντίζει και να οργανώνει και να βελτιώνει στους λιμενικούς χώρους με μόνιμες και καλές παρεμβάσεις. Βήμα-βήμα τακτοποιούμε κρεμότητες πολλών ετών με σεβασμό στην ομορφιά του τόπου μας και στις ανάγκες των επαγγελματιών, των κατοίκων και των επισκεπτών της κάθε παραθαλάσσης περιοχής. Μιλώ μεταξύ άλλων ο κ. Θοδωρής Μενεγάκης μετά από την επίσκεψη και την αυτοψία που έγινε στους χώρους του λιμανιού στο Σίσι. Ασφαλώς το παραθάλασσιο με τον πόνο θα το προσέχουμε ως αν τα μάτια μας και ακόμα περισσότερο. Εδώ είμαστε, εδώ στη τελευταία ημέρα σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία από τον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Δευτέρα, 12 του μήνα Οκτώβρη. Μαζί και για αυτό το πρωινό, για δύο ώρες, ολοζώντανα από τις 8 μέχρι και τις 10, ενώ έχουμε δει σε επανάληψη και το μεσημέρι 2 με 4 στην ροή του προγράμματος του 104,4. Ασφαλώς.

0: E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano ed in silenzio mi porti con te.
1: A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene.
2: Με ιταλικό tempo συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της μαζής μας δύο ώρες παρουσία στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Είστε συντονισμένοι στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 των FM της Ανατολικής Κρήτης. Ενώ η μοναδική εκπομπή με καθημερινή παρουσία δύο ώρες περιεχομένου ενημέρωση στα FM του Αγίου Νικολάου και του Μαραμπέλου. Κάτι άλλο τοπικό δεν παίζει στο τοπικό ραδιοφωνικό. Δεν παίζει.
0: I giorni grigi mi portano da te a casa di Irene.
2: Έχουμε και ενημέρωση σχετικά με την εκδήλωση τιμής για την Παγκόσμια Μέρα Τρίτης Ηλικίας από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, όπου με αφρομή την ημέρα αυτή ο Δήμος θα πραγματοποιήσει ένα γλέντι για τα γεροντάκια την 5η 22 του Οκτώβρη 7 η ώρα στο Λοκαλή Βασιλίμνες, και προσκαλεί τα μέλη του ΚΑΠΗ εκτός του Αγίου Νικολάου και στην Άπουλς να δηλώσουν συμμετοχή για να περάσουν μια ευχάριστη βραδιά μεταξύ τους την 5η 22 του μήνα Οκτώβρη. Έτσι όλοι μαζί θα περάσουν διασκεδαστικά, όμορφα, θα χορέψουν, θα τραγουδήσουν, θα τσιμπήσουν το κατητή τους στην Γκαλίβα στις Λίμνες. Μια εκδήλωση η οποία πραγματικά γίνεται κάθε χρόνο και συγκεντρώνει όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ, το Αγίου Νικολάου, τόσο το Αγίου Νικολάου όσο και της Νεάπολης. Ασφαλώς μια προσπάθεια να βρεθούν και μεταξύ τους τα μέλη των δύο ΚΑΠΗ και να διοργανώσουν, γιατί άλλο, γιατί όχι, την επόμενη δράση, την επόμενη εκδρομή τους, γιατί είναι σίγουρα από τα αγαπημένα του στοιχεία οι εκδρομές. Σε ποιον άλλωστε δεν είναι, σε ποιον δεν είναι. Παραμένουμε με ήχους Ιταλίας μέχρι και το τέλος της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Καλημέρα μας.
3: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Να είναι καλά οι φίλοι Ιταλοί που ήρθαν και μας έτσι έδωσαν μια διάθεση να επιλέξουμε για μισή ώρα τραγουδιά από την

0: προσεγγίζουμε μας στα καλύτερά του, γιατί πάρα πολύ απλά το εμπιστευόμαστε στο πρωτήριο Τζίνα Ζαχαρία Παπαδομλάκη. Και σήμερα, όσοι κινούμαστε με αμόλυβδη βενζίνη, φουλάρουμε σούπερ αμόλυβδη και πληρώνουμε απλή αμόλυβδη. Αυτό συμβαίνει κάθε Δευτέρα στο πρωτήριο Τζίνα Ζαχαρία Παπαδομλάκη. Σπεύσατε. Σούπερ αμόλυβδη σε τιμή απλή αμόλυβδη σήμερα Δευτέρα. Αυτό συμβαίνει και Τετάρτη με το σούπερ πετρέλαιο κίνηση, όπου φουλάρουμε σούπερ πετρέλαιο κίνηση και πληρώνουμε απλό πετρέλαιο κίνηση. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα γεμίζουμε με σούπερ αμόλυβδη και πληρώνουμε απλή αμόλυβδη. Γιατί η σούπερ αμόλυβδη έχει τιμή απλή αμόλυβδη κάθε Δευτέρα. Στο πρωτήριο Τζένα Ζαχαρία Παπαδομλάκη, θέση φράμα στο αμούδι. Εκεί βρίσκουμε και ελαστικά. Κάνουμε τι καρέ μα στα μοροτσέρ μα. Εκεί πλέουμε το αυτοκίνητό μα μέρα νύχτα. Μόνοι μα είμαστε πλέον οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι του πρωτήριου Τζένα. Εκεί και τα όλα τα αξεσουάρ. Γιατί στο πρωτήριο Τζένα Ζαχαρία Παπαδομλάκη θα βρίσκουμε όλα. Όσον είπαμε μεθαύριο 15 του μήνα Οκτώβρη και πετρέλαιο θέρμανση. Καλά, έχουμε ακόμα καιρό για να ανάψουμε καλοριφέρ. Αλλά λέμε τώρα για να ξέρετε πού θα το βρείτε και θα το παραγγείλετε. Πρατήριο Ρετζίνα, Ζαχαρία Παπαδομλάκη, θέση φράμα στο αμούδι. Τα πάντα για το όχημά μας, από πατίνι μέχρι και τριαξονικό.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις,

0: Που με έδρα τον Αγίου Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Αγίου Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
1: Θοδωρής Κοτονιάς, Με Βάρκα την Καρδιά. Νέο διπλό βινήλιο από τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη. Ένα συλλεκτικό βινήλιο με τις συμμετοχές των Γιώργου Νταλάρα, Μίλτου Πασχαλίδη, Δημήτρη Ζερβουδάκη, Βασίλη Σκουλά, Παντελή Θαλασσινού και όχι μόνο. Όλες οι επιτυχίες του Θοδωρή Κοτονιά σε ένα διπλό LP. Κυκλοφορεί από το 8 και θα το βρείτε στο 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Ακούτε τα τραγούδια του 8, είμαι ο Δημήτρης Καράς. Ακούσατε μόλις τον Θάνο Μίλα, έναν νέο συνεργάτη μας εδώ στο 8, ένα νέο καλλιτέχνη, μόλις 24 χρονών, το μέλλον λαμπρό μπροστά του. Βιτρίνα το τραγούδι, μουσική ο Ιάσον Κυριακόπουλος και στίχους ο Ιάσον Κυριακόπουλος μαζί με τον Πάνο Λικουριά. Συνεχίζουμε με άλλη μια φωνή που συνεργαζόμαστε εδώ χρόνια στο 8, αν και είναι νέος, απλά ήταν στο ρόλο της εταιρείας από πολύ μικρός. Θάνος Ματζίλης, Νεράιδα σε γεφύρι, σε μουσική του Χρήστου Καραστάθη και στίχους του Τάσου Ζόταλη.

Τρινιού Νικολάου για τη συνέχεια, με μια συμμετοχή έκπληξη της Μαρίας Μπεκατόρου, που τα καταφέρνει από ό,τι φαίνεται και στο τραγούδι, το 10ο καλό σε μουσική. Κρινιός Νικολάου και στίχους Γιόλα Αργυροπούλου.

0: Για τη συνέχεια, Θοδωρής Κοτονιάς και Μίλτος Πασχαλίδης σε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε ζωντανά από το live των, το επαιτειακό live του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη, στίχους και μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Κοτονιάς. Και εδώ να σας πω για το 8ο Shop, όπου έχουμε συλλεκτικά βινίλια σε διάφορα χρώματα, σε μικρές σκοπές, απολύτως συλλεκτικά. Επίσης, στην αυλή αυτή, το live στη Τεχνόπολη του Θοδωρή έχει βγει σε διπλό βινίλιο. Σπεύσατε, συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ο Νταλάρας, ο Πασχαλίδης, ο Ζερβουδάκης, ο Σκουλάς, η Βιολέτα Ίκαρη και πολλοί άλλοι. Όνειρα λοιπόν.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Γεια σας, πάντα τέτοια να κάνουμε, έλα.

σε ένα καλλιτέχνη που έχει τη δικιά του ιστορία, που έχει τις δικές του έτσι περγαμηνές, έχει χτίσει μια σχολή για μένα μόνος του, έχει τον απερίγραπτο σεβασμό πολλών μουσικών. Ο Αντώνης ο Απέργης δίνει ένα τραγούδι στον εξαιρετικό Δημήτρη Μπάκουλη, «Έλα πιο κοντά μου», στίχη, μουσική, ενορχήστρωση του Αντώνη Απέργη, στην ηχοληψία, στο mastering και στη μίξη ο Βαγγέλης ο Γαραπέτρος, που είναι εδώ μαζί μου, που είναι ο υπεύθυνος, ο τεχνικός υπεύθυνος του ραδιοφώνου του ΟΓΟ. Να ακούσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι και να σας πούμε ότι και αυτό κυκλοφορεί σε κόκκινο βινήλιο στο 8shop.gr.

Συνεργαζόμαστε εδώ και ένα χρόνο με τον Βασίλη Σκουλά και είναι μεγάλη μας τιμή. Αυτός ο ταπεινός και συνάμα γίγαντας των ανογείων μας δίνει εξαιρετική γραφή και ερμηνείες ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410 21 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί
7: και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Κώστας Μακεδόνας. Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8ο. Θα το βρείτε στο 8ο shop.gr.

Οι περισσότεροι τον Χρήστο Γεροντίδη τον γνωρίσαμε μέσα από την καλλιτεχνική συνύπαρξή του με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Εδώ ένα τραγούδι που έχει έναν τίτλο που εμένα με αγριεύει λίγο, όχι πως δεν υπάρχουν ανάμεσά μας, ζουν ανάμεσά μας και αυτοί. Λέγεται «Ο παλιάνθρωπος» το τραγούδι. Μόλις είδα το τίτλο, σάστησα. Ακούτε τραγούδια που έχουν βγει από το 8ο, που έχουν κυκλοφορήσει με την εταιρεία μας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας. Ελπίζουμε να έχουν απήχηση και να περνάει ο ακροατής καλά αυτές τις ώρες του 8ου και γενικότερα σε όλο σας το πρόγραμμα, όλους τους συνεργάτες. Μουσική και στίχους εδώ υπογράφει ο Ανδρέας Λάμπρου, σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, τον παλιάνθρωπο λοιπόν. Και πάμε, όταν υπάρχουν παλιάνθρωποι στη ζωή μας, οι άνθρωποι μένουν μονάχοι. Ωραία πάσα, αυτή ήταν πάσα μέση τώρα, δεν ήταν απλά πράγματα. Αναστασία Έδεν, σύνθεση Γιάννης Πανός και στίχους ο Γιάννης Καλαμίτσης.

Η αλήθεια είναι ότι με αυτές τις διασκευές καμιά φορά ή σ' αρέσουν ή δεν σ' αρέσουν. Όμως η αξία της διασκευής είναι όντως να απέχει πολύ από το πρωτότυπο τραγούδι. Για τη συνέχεια, Αλέξανδρος Αντωνίου, καλός τραγουδοποιός, καλό παιδί ο Αλέξανδρος, τον ξέρω προσωπικά και λέω για αυτόν με θάρρος. Πέτρα Βουβή σε στίχους του Γιώργη Σταυρακάκη και μουσική του Βασίλη Ξυλούρη.

Βασίλης Λέκας για τη συνέχεια, σε ένα τραγούδι που έχει υπογράψει στίχους ο Κώστας Μπαλαχούτης και μουσική ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Είναι η συνέχεια του γνωστού τραγουδιού του Βασίλη Καρά, που λέει «Δεν πάω πουθενά», λέγει το κομμάτι του Βασίλη Καρά, και αυτό λέγεται «Εδώ θα μείνω». Βασίλης Λέκας λοιπόν, «Εδώ θα μείνω», στίχους Κώστας Μπαλαχούτης, μουσική Χρήστος Παπαδόπουλος, το χιούμορο Δημήτρης Καράς.

Και ακούμε από τα απρόοπτα κύκλος Β, και αυτό συλλεκτικό βινήλιο που μπορείτε να βρείτε στο 8shop.gr, την Βιολέτα Ίκαρη στο τραγούδι «Έλα τώρα στον ηρώ μου», μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη, στην ενορχήστρωση ο Θήμιος Παδόπουλος.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2

0: κάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με την πολύ καλή φωνή της Κέλλης Βουδούρη. Λογικός εκγενετής λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Σπύρου Παρασκευάκου και στίχους του Θοδωρή Τσάτσου. Θα ακολουθήσει μία άλλη νεαρή ταλαντούχα ερμηνεύτρια, η Χρυσή Κρητικοπούλου. Σε στίχους του Πολύ Κυριάκου και μουσική του Παντελή Θαλασσινού θα ερμηνεύσει το Τρίτο Βαγόνι. Στα φωνητικά, ο Παντελής Θαλασσινός.

Η Βάσια Βουγιουκλή θα ερμηνεύσει το επόμενο τραγούδι, «Τις 30 φιλιά στα φύλλα». Το τραγούδι είναι παραδοσιακό και αγαπημένο. Ενορχήστρωση και παραγωγή του Ορέστη Πλακίδη.

Τον γνωρίσαμε και τον θαυμάσαμε σε πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερος. Μιλάω για τον Παντελή Θεοχαρίδη. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι «Ονειρομανής Διαβάτης» σε λόγια του Χρήστου Καπούτσι και ενότητες του Δημήτρη Καπούτσι. Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο «Γόρδιος Μύτος».

μια νέα ξεχωριστή ερμηνεύτρια, θα μας πει το επόμενο τραγούδι. Πρόκειται για την Αγγελική Μπεμπέκη. «Να ήταν η αγάπη μας» είναι ο τίτλος του. Σε μουσική του δεξιοτέχνη κιθαριστή Μανώλη Ανδρουλιδάκη και στίχους του ξεχωριστού και καταξιωμένου Δημήτρη Λέτζου.

Ο Βασίλης Κουλάς είναι ένα κεφάλαιο του νεοελληνικού πολιτισμού. Σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Ράγισα πάλι ράγισα». Το τραγούδι περιέχεται στον δίσκο «Τα απρόοπτα κύκλος Β».

Μία από τις κορυφαίες φωνές είναι αυτή του Δημήτρη Μπάση, σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, θα μας πει το τραγούδι «Για σένα». Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Τι τα θέλεις».

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
2: Καλήν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί
7: και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
11: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

0: να δούμε πού θα βγει.
1: Ακούσαμε τον Σουαρέ και τον Πέτρο Βαγιόπουλο, αυτή την τρομερή παρέα που μας είπε το τραγούδι «Άντε να δούμε πού θα βγει» σε μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου και στίχους της Μερόπης Γραμμένου. Ακολουθεί ο Γιάννης Κότσιρας. «Σαν πεθάνει η ψυχή» λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους της Μαρίας Χατζιαυτσέντη. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Με ένα στεναγμό», έναν δίσκο που είναι αφιερωμένος σε όσους Ελληνοκύπριους ξεριζώθηκαν, ενώ είχαν ξεριζωθεί και το 1922 από τη Μικρά Ασία.

Από το δίσκο «Άλλες φωνές» του Νίκου Γιώγαλα προέρχεται το επόμενο τραγούδι. Θα μας το πει η Σαβέρια Μαριολά. Γυναικείο λέγεται, σε μουσική και στίχους του Νίκου Γιώγαλα.

ερμηνευτής και συνθέτης πρικισμένος ο θεολόγος κάπως. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Άγριος χορός» σε στίχους δικούς του και μουσική του Ανδρέα Παπά.

Ακολουθεί η νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια Μαριλίσα Λούτζι. Ανομολόγητα λέγεται το τραγούδι, σε στίχους δικούς της και μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη.

Ακολουθεί ο Νίκος Γύρας σε ένα τραγούδι που η στίχη του είναι του Νικόλα Μπενόπουλου και η μουσική του Δημήτρη Καρά και του ίδιου του Νίκου Γύρα. Συμμετέχουν ο Άγης Παπαπαναγιώτου, ο Θοδωρής Στούγιος και ο Πάνος Ρεντίφης.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Adrian Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ένα τραγούδι του Δήμου Μούτση με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και την ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου στα 1976 ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από τη δεκαετία του 50 στο κοντινό μας παρελθόν και στην πρώτη μας ενότητα. Αντί της Μαρίκας Νίνου, η Μαριό, στη σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.

Τσιφτετέλη Τσιτσάνη ονομάστηκε και παρολίγον να το μελοποιήσει ο τελευταίος. Για την ακρίβεια, όχι παρολίγον. Κυριολεκτώντας, θα λέγαμε πως έμεινε πολλά χρόνια στο σιρτάρι του, ωστόσο δεν μελοποιήθηκε. Εν τέλει, έφτασε στα χέρια του Χρήστου Νικολόπουλου το στιχούργημα αυτό της Ευτυχίας Βαγιανοπούλου και εκείνος έπραξε τα δέοντα. Τσιφτετέλη Τσιτσάνη, μια σύνθεση του προαναφερθέντος, μια τριφωνία από τους Λιδάκη Τσαλιγοπούλου, Δημητριάδη.

Στα 1971, κατ' άλλους στα 1972, κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός του Νίκου Μαμαγκάκη με το γενικό τίτλο 11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου. Ποιητικά θράψματα του τελευταίου, ενορχιστρωμένα, μελοποιημένα από τον πρώτο, τραγουδισμένα από τους Γιάννη Πουλόπουλο, βασικός ερμηνευτής, και Μαρία Δουράκη. Από τη φωνή της τελευταίας έφυγες και χρόνια σε περίμενα.

Οι Νότης Μαυρουδής και Παναγιώτης Μάργαρης με τις κιθάρες τους αποδίδουν Μίκη Θεοδωράκη. Ακούσατε ήδη τους Χαρταετούς.

Νότης Μαυρουδής, Παναγιώτης Μάργαρης, δύο κιθάρες για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Καταρχάς, το γελαστό παιδί από τον κύκλο «Ένας όμηρος» του Brendan Behan, όπως απέδωσε το λόγο του Βασίλης Ρώτας στη γλώσσα μας, και αμέσως μετά του μικρού βοριά, τον Θεοδωράκη Ελίτη.

Δακρυσμένα μάτια των αδελφών Θεοδωράκη. Στα 1988 από τον Γιώργο Νταλάρα, ζωντανά στο Σύριο.

Στα 1973 η δίκη μου σχολείου τραγουδά Δήμο Μούτσι. Από τα μικρά ψαράδικα, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

Ακόμα ένα στοιχούργημα του Μάνου Ελευθερίου που μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και ερμήνευσε στα 1973 η Βίκη Μοσχολιού. Στην πόρτα του Παράδεισου.

0: Πού πας, φεύγεις?
1: Please.
0: Μη φοβάσαι.
1: Please.
0: Μη φοβάσαι, σε παρακαλώ.
1: Please. Take them all and let me go.
2: Στα 1968, με την σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη και το σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη, τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, «Κορίτσια στον ήλιο». Ήταν η 17χρονη Μαρία Δημητριάδη, σκέτο Μαρία στο πιστόφυλλο του δίσκου, γιατί τραγούδησε κρύφα από τον πατέρα της. Τη σύνθεση αυτή σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου.
1: Please.

0: Attention, please. Attention, please. All the female guests of the camp are asked to remain within the boundaries of the camping site. A dangerous maniac is roaming the area.
1: Η ταινία ήταν υποψήφια για χρυσή σφαίρα καλύτερης ξένης ταινίας της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Hollywood στα 1969. Η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής και δεύτερου αντρικού ρόλου του Κώστα Μπάκα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1969. Τιμήθηκε επίσης με δύο πρώτα βραβεία σε Φεστιβάλ του Μαρόκου και της Ρουμανίας.

0: Στα 1968 λοιπόν και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής με την μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου για τις ανάγκες της ταινίας του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας.

Από χτες μέχρι σήμερα δεν εφώτισε μέρα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 Οάσι Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Let go.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένων

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Ένα δίωρο διαχρονικό ταξίδι στα μονοπάτια της jazz. Πρώτος καλεσμένος για απόψε, ο σαξοφωνίστας Christian Dillingham και το νέο του άλμπουμ, τρίτο στην καριέρα του, As It Relates To Now. Μαζί του ο Greg Ward κοντραμπάσο και ο Jeremy Cunningham drums. Όπως τα καταλάβατε, πρόκειται για ένα τρίο χωρίς πιάνο και κιθάρα, cordless τρίο δηλαδή. Και αυτό μας έδωσε την αφορμή και την ιδέα να παίξουμε μερικά cordless τρίο από την ιστορία της jazz. Και αυτό που ακούτε από κάτω, η μουσική που ακούτε από κάτω, είναι ο Sonny Rollins και το άλμπουμ του Way Out West του 1957, που θεωρείται στην ιστορία του jazz το πρώτο cordless trio. Ακούμε το κομμάτι Wagon Wheels μαζί του Ray Brown και ο Sullivan. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας.

Άλλο ένα κολοριστρίο, Μελίσσα Αλντάνα, σαξόφωνο, Ράμπλο Μενάρες, drums, βασού συγγνώμη, και Φράνκο Φρανσίσκο Μέλα, drums, από το άλμπουμ Μελίσσα Αλντάνα and Crash Trio του 2014. Και για τη συνέχεια Alvin Jones, drums, Jim Garrison, μπάσο Joey Farrell, σαξόφωνο, από το άλμπουμ The Ultimate 1969, ακούμε In The Truth. Ακόμα ένα κόρδες 2 στα πλαίσια αυτού του ημιώρου.

Θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στα Cordless Trios της Jazz με το Trio Fly Trio, δηλαδή Mark Turner σαξόφωνο, Larry Grenadier κοντραμπάσο και Jeff Ballard drums. Τους ακούμε στο κομμάτι Festival Tune από το album Year of the Snake που κυκλοφόρησε το 2012. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Jazz Live, μέρος δεύτερον, με τον Βρετανό σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Chip Wickham. Τον ακούσαμε στο μάτι Love and Life από το μόνιμο άλμπουμ του 2023. Για τη συνέχεια, ο σπουδαίος πορτορικανός σαξοφωνίστας Miguel Senón και το κουαρτέτο του στο κομμάτι Identities Are Changeable. Ζωντανή ηχογράφηση από το Lotus Jazz Festival που διοργανώνεται από το 1999 στην πόλη Μπιέσκο Μπιάλα της Πολωνίας. Η ηχογράφηση αυτή είναι από το 2014. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

και από τον Πορτοκανό σαξοφωνίστα Μίγκελ Σενόν στην Παναμέζα φλαουτίστρια Άντζι Ομπέν. Από το φεστιβάλ Lotus Jazz Festival της Πολωνίας στην πόλη Μπιέσκο Μπιάλα, στο φεστιβάλ The Jazz της Ουβαλάδα, μιας πόλης 80 χιλιόμετρα μακριά από τη Βαρκελόνη. Στο περίφημο Teatro della Aurora θα συναντήσουμε την Άντζι Ομπέν στο πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Lose, στο κομμάτι Flash of the Spirit. Αυτό το άλμπουμ σίγουρα θα είναι στα καλύτερα της χρονιάς που τελειώνει σε λίγους μήνες. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ένα πετόλι μαζί, κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Jazz Life, μέρος δεύτερον, με τον Βρετανό σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Chip Wickham. Τον ακούσαμε στο κομμάτι Love and Life από το μόνιμο άλμπουμ του 2023. Για τη συνέχεια, ο σπουδαίος πορτορικανός σαξοφωνίστας Miguel Senón και το κουαρτέτο του στο κομμάτι Identities Are Changeable. Ζωντανή ηχογράφηση από το Lotus Jazz Festival που διοργανώνεται από το 1999 στην πόλη Biesko Biala της Πολωνίας. Η ηχογράφηση αυτή είναι από το 2014. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

και από τον Πορτοκανό σαξοφωνίστα Μίγκελ Σενόν στην Παναμέζα φλαουτίστρια Άντζι Ομπέν. Από το φεστιβάλ Lotus Jazz Festival της Πολωνίας στην πόλη Μπιέσκο Μπιάλα, στο φεστιβάλ The Jazz της Ουγγαλάδα, μιας πόλης 80 χιλιόμετρα μακριά από τη Βαρκελόνη. Στο περίφημο Teatro della Aurora θα συναντήσουμε την Άντζι Ομπέν στο πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Lose, στο κομμάτι Flash of the Spirit. Αυτό το άλμπουμ σίγουρα θα είναι στα καλύτερα της χρονιάς που τελειώνει σε λίγους μήνες. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείσοη σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: j'adore, j'adore. Ouh là là.
1: Είμαι ο Λαδική Ερθακίτ στο Σε Μαγνιφίκ, μια σύνθεση του Cole Porter από το musical Can Can, και το άλμπουμ της Ερθακίτ, Bad Ertha, 1956. Για τη συνέχεια, Gretchen Parlato από το άλμπουμ της Live in New York City. Την ακούμε στην περίφημη σύνθεση του Wayne Shorter, Juju. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2013, ηχογραφημένο το Δεκέμβριο του 2012. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε την απόψη μας εκπομπή με τα Eric McDowell, The Creator Has a Master Plan, το αριστούργημα του Pharoah Sanders. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: άγνωστος με πιάσε στην κατεχάτη. Για αυτό μου...
1: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

Με γυμνές ώρες που κρατάν στα δάχτυλα την ύπαρξη. Κυματιστή, ξεφυλισμένη, ελεύθερη, σαν φως στα πλατιά ενδόμηχα δώματα.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

στιγμή βρέθηκε πάνω από τη στέγη του συμφοριασμένου σπιτιού. Το στενό από κάτω έγινε στο πλάι και φούνιαξε χαμηλά. Κάτω από τα πόδια της Μαργαρίτας ξεπρόβαλαν τώρα ένα σωρό στέγες που κόβονταν γωνιαστά από γυαλιστές.

της γης θέλεις να παραβγείς με τον ήχο. Οι φίλοι που είχες εχθές είναι πια ζωγραφιές

τα αστεριά σβήσαν ξανά κι είναι οι σκέψεις πουλιά. Σας προδείχω τα αστεριά σβήσαν ξανά κι η σελήνη πετά.

Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχής της απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ένα τραγούδι του Δήμου Μούτση με το στίχο του Λευθέρη Παπαδόπουλου και την ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου στα 1976 ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

δια του 50 στο κοντινό μας παρελθόν και στην πρώτη μας ενότητα. Αντί της Μαρίκας Νίνου, η Μαριό, στη σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.

Τσιφτετέλη Τσιτσάνη ονομάστηκε και παρολίγον να το μελοποιήσει ο τελευταίος. Για την ακρίβεια, όχι παρολίγον. Κυριολεκτώντας, θα λέγαμε πως έμεινε πολλά χρόνια στο σιρτάρι του, ωστόσο δεν μελοποιήθηκε. Εν τέλει, έφτασε στα χέρια του Χρήστου Νικολόπουλου το στιχούργημα αυτό της Ευτυχίας Βογιανοπούλου και εκείνος έπραξε τα δέοντα. Τσιφτετέλη Τσιτσάνη, μια σύνθεση του προαναφερθέντος, μια τριφωνία από τους Λιδάκη Τσαλιγοπούλου. Δημητριάδη.

Στα 1971, κατάλληλος στα 1972, κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός του Νίκου Μαμαγκάκη με το γενικό τίτλο 11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου. Ποιητικά θράψματα του τελευταίου, ενορχιστρωμένα, μελοποιημένα από τον πρώτο, τραγουδισμένα από τους Γιάννη Πουλόπουλο, βασικός ερμηνευτής, και Μαρία Δουράκη. Από τη φωνή της τελευταίας έφυγες και χρόνια σε περίμενα.

Οι Νότης Μαυρουδής και Παναγιώτης Μάργαρης με τις κιθάρες τους αποδίδουν Μίκη Θεοδωράκη. Ακούσατε ήδη τους χαρταετούς.

Νότης Μαυρουδής, Παναγιώτης Μάργαρης, δύο κιθάρες για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Καταρχάς, το γελαστό παιδί από τον κύκλο «Ένας όμηρος» του Brendan Behan, όπως απέδωσε το λόγο του Βασίλης Ρώτας στη γλώσσα μας, και αμέσως μετά του μικρού βοριά, τον Θεοδωράκη Ελίτη.

Δακρυσμένα μάτια των αδελφών Θεοδωράκη. Στα 1988 από τον Γιώργο Νταλάρα, ζωντανά στο Σύριο.

Στα 1973 η Δίκη μου σχολείου τραγουδά «Δήμο Μούτσι» από τα μικρά ψαράδικα σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

Ακόμα ένα στοιχούργημα του Μάνου Ελευθερίου που μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και ερμήνευσε στα 1973 η Βίκη Μοσχολιού. Στην πόρτα του παράδεισου.

0: Πού πας, φεύγεις?
1: Please.
0: Μη φοβάσαι.
1: Please.
0: Μη φοβάσαι, σε παρακαλώ.
1: Please. Take them all and let me go.
2: Στα 1968, με την σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη και το σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη, τη μουσική του Σταύρου Ξερχάκου, «Κορίτσια στον ήλιο». Ήταν η 17χρονη Μαρία Δημητριάδη, σκέτο Μαρία στο πιστόφυλλο του δίσκου, γιατί τραγούδησε κρύφα από τον πατέρα της. Τη σύνθεση αυτή σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου.
1: Please.

0: Attention, please. Attention, please. All the female guests of the camp are asked to remain within the boundaries of the camping site. A dangerous maniac is roaming the area.
1: Η ταινία ήταν υποψήφια για χρυσή σφαίρα καλύτερης ξένης ταινίας της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Hollywood στα 1969. Η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής και δεύτερου αντρικού ρόλου του Κώστα Μπάκα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1969. Τιμήθηκε επίσης με δύο πρώτα βραβεία σε Φεστιβάλ του Μαρόκου και της Ρουμανίας.

0: Στα 1968 λοιπόν και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής με την μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου για τις ανάγκες της ταινίας του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή από

ευκαιρία μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

στα αυτιά μου ακόμα αυτή η ήχη. Εκτόπιση, μεταγωγή. Ο δικαστής που ξέρω βήχει.

Στο σώμα μου όλο νιώθω ρίγη. Τώρα σε παν σε άλλο νησί. Γείτονες μου έχουν φύγει. Κι ο γιος μου

Και η δική μου η καταδίκη να μένω πάντα σιωπηλός. Φοβάμαι

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.